Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: σου αρλογείς. Μόνο ρυθμό, τίποτε άλλο. Έλα σε παρακαλώ.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Και όπως ξέρετε παιδιά, όλα στον έρωτα ξεκινάνε με ένα φιλί.

Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου τον καιρό για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ.

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός.
1: Δεν θέλεις να ξέρεις

0: γιατί έχει τα καλύτερα τραγούδια.
1: 10 στη σειρά.
0: Πολύ μουσική.
1: Χωρίς διακοπές.
0: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
2: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική. Μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea, 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της Νικητίας.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
8: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86 119.

0: έχουμε για σήμερα. Έχουμε διάφορα
1: πριν φύγουμε όμως, επειδή να ξέρεις, εγώ μέσα στο Σαββατοκυριακό δεν έκανα μόνο δουλειές. Έβλεπα και stories και φωτογραφίες και τέτοια. Και υπάρχουν κάποια μέρη που τα βλέπεις τις φωτογραφίες, λες αποκλείεται αυτά τα μέρη να είναι αληθινά. Και μετά πας στη Μάλτα. Γαλαζοπράσινα νερά, πέτρινα σοκάκια, γεμάτα ιστορία και ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την καθημερινότητά σου από το πρώτο λεπτό. Εκπληκτικοί όσοι έχουν πάει, μου λένε. Βρίσκεται μόλις μία πτήση μακριά λοιπόν η Μάλτα. Η αγαπημένη μας Aegean σε φέρνει πιο κοντά με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Μάλτα. Μπες λοιπόν στο Aegean.com, κλείσε θέση τώρα και ετοιμάσου για την επόμενη απόδρασή σου. Πάρα πολλοί κόσμος πάει Μάλτα τώρα το καλοκαίρι.
0: Πάρα
1: είναι πολύ ωραίος προορισμός.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά τώρα έχει και πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερα να πας προς Μάιο, είναι εκεί μέσα τέλος πάντων. Γενικότερα το ταξίδι είναι μια χαρά και έρχονται, ρε παιδί μου, όπου και να πάμε, είτε σε ένα χωριό, είτε σε ένα εξοχικό ενός φίλου, θα τα κάνουμε τα ταξιδάκια μας, τις βόλτες μας.
1: Κοίτα, επειδή δεν χωράνε σε μια βαλίτσα, βάλτε όλα μου τα συναισθήματα για σένα σε ένα φορτηγό.
0: Αλήθεια. Ναι. Ωραία. Αφιερωμένο τότε. Νατάσα Θεοδωρίδου για το ξεκίνημα και Οικονομόπουλος και Βύση και Χατζηγιάννης και Βανδύ. Τώρα το φορτηγό.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Ο Γιάννης και ο Βασίλης και ο Αλέξανδρος που είναι εδώ πέρα αφιερώνω στην Αθηνά. Καλημέρα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος. Βάλτε το τέρμα στο ρυθμό 949. Εμείς εδώ πέρα από το Μαρούσι πάμε εδώ να κάνουμε μια σύνδεση με Μενίδη.
1: Για να ακούμε το Γάλλο. Ποδηλάτη. Μην
0: προσπαθεί. Θα μπορούσε όμως.
1: Τι. Με το χορεύει.
0: Με έχει πιάσει τώρα. Λοιπόν, καλημέρα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Με αυτά τα κέφια είναι η μία από τις τέσσερις ακόμη υπολοιπόμενες εβδομάδες του Ιουλίου.
1: Είμαστε εδώ Δευτέρα να σου φτιάξουμε τη διάθεση μια εκπομπή που τα έχει όλα. Έξι και είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού.
0: Παγκόσμια ημέρα.
1: Φορτουνάκο μου, αγόρι μου.
0: Παγκόσμια ημέρα φιλιού.
1: Ναι,
0: για
1: παγκόσμια
0: ημέρα φιλιού.
1: Έχει και γιορτές. Για, θα το δούμε τώρα, θα το ψάξουμε. Εσείς πολύ καλά κάνατε και συντονιστήκατε στο ρυθμό 949. Σε λίγο έρχεται και η Μπέτη Μαγκύρα. Εγώ έχω έρθει εδώ οικογενειακός με το του συζύγου και του σκύλου. Είμαστε όλοι εδώ πέρα.
0: Γιορτάζει ο αστείος.
1: Ναι.
0: Ο Λύκειος και ο Σάτυρος, εντάξει.
1: Ο Σάτυρος.
0: Άννα Χαθίστε.
1: Υπάρχει όνομα Σάτυρος. No news, good news. Για λοιπόν, να ακούσουμε τι γίνεται στον κόσμο.
0: Χαμός με το τοξικό νέφος και τη φωτιά πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Έχει φτάσει η καπνίλα και η βρωμιά και αυτές οι δυσοσμίες μέχρι και την Εύβοια σχεδόν. Με τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, έτσι. Μεγάλο τμήμα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης επηρεάστηκε από τους πυκνούς καπνούς και την πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο. Και συνέχιζε μέχρι και χθες, έβλεπα έκτακτα δελτία. Έκαιγε, ας πούμε, κάποιες περιοχές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Τη φωτιά την ξεκίνησε ένας 76χρονος, ο οποίος έκανε επικίνδυνος, λέει, ελιγμούς με το αυτοκίνητό του και προκάλεσε σπίθες. Ο 76 ετών άνθρωπος, τι έκανε, τράφτον.
1: Έκανε λυγμούς και προκάλεσε σπίθες. Πώς πήγαινε δηλαδή?
0: Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα στην περιοχή, προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές και το όχημα του 76χρονου εντοπίστηκε ακινητοποιημένο στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς και καταστράφηκε ολοσχερός και ζήτησε και συγγνώμη. Ήταν λιγάκι παραπάνω πιωμένος.
1: Έλα, Παναγία.
0: Τώρα τι λυγμούς έκανε και έκανε σπίθες, δεν μπορώ να καταλάβω. Έτσι.
1: Τι να πεις, ρε παιδάκι μου, τι ακούω.
0: Προφανώς θα εκδικαστεί η υπόθεσή του. Συνελήφθη λοιπόν, άσχετα τώρα, 21 ετών οδηγός ταξί που χρέωσε τουρίστες για να τους πάει από το Ελβέλ στο κέντρο της Αθήνας 175 ευρώ. Είναι 4 φορές το αντίτιμο παραπάνω από το κανονικό. Πάει και αυτός. Τώρα, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, υπέστη ο κόσμος ένα σοκ εκεί πέρα, από ό,τι διαβάζω. Σε ένα περιστατικό ομής βίας. Στην περιοχή της Αλικαρνασσού, μία παρέα νεαρών αντέδρασε βία και επιτέθηκε σε οικογένεια και με χέρια και με πόδια και τους χτυπούσε, σύμφωνα με καταγγελίες, όταν οι άνθρωποι τους γκρίνιαξαν. Το αυτοκίνητό τους πήγαινε μέσα στη μέση του δρόμου, σταμάτησαν γιατί ενόχλησαν την οικογένεια, τους σταμάτησαν γιατί γκρίνιαξαν αυτοί, κατεβήκαν κάτω. Τι μας κάνατε παρατήρηση, πώς περνάμε, τι κάνουμε, τώρα θα δείτε. Πάρτε και αυτό, πάρτε και εκείνο.
1: Υπάρχουν τραυματίες.
0: Όχι, οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη των τριών δραστών ηλικίας 20, 22 και 23 ετών.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία πράγματα. Και πάμε τώρα στο Κηφισό για να τελειώσουμε. Απίστευτο περιστατικό. Στο ρεύμα προς Πειραιά, εκεί περίπου στο ύψος του Ρέντι, ήταν σταματημένο για πολλές ώρες ένα πατίνι.
1: Α, το είδα.
0: Το είδε στο πατίνι.
1: Μέσα στη μέση πήγε.
0: Μέσα
1: μετά.
0: Στη μέση. Ο νεαρός ανέβηκε στο κράσπεδο, δίπλα εκεί στις προστατευτικές μπάρες και κατάλαβε ότι από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να κινηθεί. Και ήταν εγκλωβισμένος πάρα πολύ ώρα εκεί πέρα και δεν μπορούσε να διασχίσει ούτε το ρεύμα να πάει πίσω ούτε μπρος.
1: Μέχρι να πάνε να τον βγάλουν.
0: Και μέχρι που πήγε η αστυνομία και το περιπολικό και τον μάζεψε τον άνθρωπο.
1: Πώς βρέθηκε εκεί πέρα, μπορεί να μου εξηγήσει. Δηλαδή μπήκε και είπε όλα καλά, πάμε με το πατίνι εκεί μέσα.
0: Και πήγε με το πατίνι ντουγρού στο Κηφισό, στο αριστερό ρεύμα, κατεβαίνοντας αριστερά, στην ταχεία κυκλοφορία στη Λωρίδα. Πώς πήγε, πώς έφτασε μέχρι εκεί πέρα. Και πήγαινε άνετος. Και επειδή έμεινε από την μπαταρία.
1: Α, γι' αυτό σταμάτησε.
0: Γιατί σταμάτησε.
1: Επειδή έμεινε από μπαταρία.
0: Ναι, έμεινε εκεί.
1: Λέμε πως τον πήρε το φιλότιμο ότι λάθος έχουμε μπει εδώ πέρα. Μη χειρότερα, ρε.

0: Όλα ή τίποτα από το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Καλημέρα και με τα δικά σας μηνύματα που δεν σας τα ζητήσαμε, αλλά είναι αυτονόητο ότι τα θέλουμε από τις φωνούλες σας, έτσι.
1: Οπότε 6937-949-949 το Viber του ρυθμού. Εδώ θέλουμε να μας στείλετε ηχητικά με τις καλημέρες σας από όπου και αν βρίσκεστε. Νάτος.
2: Καλημέρα σε εσάς και σε ακροατές σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Είδες, δεν χρειάζεται να πω κάτι.
1: Όχι βέβαια.
0: Και η Ελένη.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Καλημέρα Αθηνά, καλημέρα Βασίλη. Να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα.
0: Να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα με καλές θερμοκρασίες έτσι όπως μας πάει τώρα. Εντάξει, έχουν ζεσταθεί τα σπίτια με την συνεχόμενη μεγάλη θερμοκρασία πολλών ημερών, αλλά δεν είναι και αυτό που περάσαν στην Ευρώπη.
1: Πάπα, έτσι, πώς τη γλιτώσαμε.
0: Βέβαια, έχουμε ακόμη δύο μήνες μπροστά μας και ελπίζουμε να πάει καλά το θέμα. Γιατί δεν θα χρειαζόμαστε ούτε κλιματιστικό, αλλά ούτε ανεμιστήρα.
1: Δεν θα χρειάζεσαι. Ούτε ανεμιστήρα.
0: Ούτε ανεμιστήρα, γιατί έχω ήδη εδώ πέρα μία πατέντα με το πλαστικό μπουκάλι που μπορεί να σε κάνει να δροσιστείς χωρίς καν να χρησιμοποιήσεις τίποτα από τα δύο. Παίρνεις δύο πλαστικά μπουκάλια, τα γεμίζεις 3/4 νερό. Γιατί ο πάγος διαστέλλεται τον παγώνει και μπορεί να χαλάσει. Οπότε τα βάζεις λίγο κάτω από την κορυφή για να μην σκάσουν. Τα βάζεις στην κατάψυξη, παγώνουν τα μπουκάλια το νερό και μετά τα τοποθετείς κάπου ψηλά. Πάνω σε ένα περβάζι, αν δεν έχεις, στην ντουλάπα, σε ένα ράφι.
1: Τι άλλο θα βρει για να μην ανάβει ο άνθρωπος air conditioning. Άκουτε. Και τι κάνουν τα μπουκάλια με τον πάγο, τι
0: λοιπόν,
1: κάνουν.
0: Βάζεις από κάτω ένα πιατάκι, γιατί αυτό υγροποιείται, ξέρεις, και να μην μαζεύεις και υγρασία και αυτά. Και τι συμβαίνει. Ο κρύος αέρας, ο αέρας που έρχεται σε επαφή με το μπουκάλι χάνει τη θερμότητά του και δροσίζεται. Ο κρύος αέρας είναι βαρύτερος. Κατεβαίνει προς τα κάτω. Τι περίμενε, είναι φυσικό φαινόμενο αυτό.
1: Πολύ φυσικό.
0: Ο θερμός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω. Και γίνεται μια φυσική κυκλοφορία του αέρα και έτσι δροσίζεσαι. Καλά, δεν το συζητάμε αν κατ' εξαίρεση βάλεις και ένα ανεμιστήρα να χτυπάει πάνω στα μπουκάλια.
1: Εκεί
0: ψυχείο, και φυσική δροσιά.
1: Τι λες εσύ, Φορτούνη, σοβαρά.
0: Να το ξέρετε, το βράδυ νωρίς από βραδό.
1: Καλά που μας
0: το είπες. Να βγάζετε τα μπουκάλια από την κατάψυξη, να τα τοποθετείτε.
1: Εγώ για να με πιάσει το μπουκάλι από την κατάψυξη πρέπει να βάλω ένα από κάθε μασκάλι από κάτω, δύο στο σβέρκο και δύο πίσω από τα γόνατα.
0: Πραγματικά.
1: Με τη ζέστη για να με πιάσει. Θα τα βάλω στον αέρα και.
0: Και το πιάτο που θα είναι, κάτω από σένα.
1: Το πιάτο. Άστο, θα το βάλω. Ξέρεις που θα το βάλω το πιάτο. Έλα τώρα, άσε με ησυχή.

0: Με τη Δέσποινα Μανδύ φτάσαμε πριν το πρώτο μας διάλειμμα. Το πήρες χαμπάρι, Αθηνά?
1: Το πήρα χαμπάρι εγώ.
0: Πάμε πρωινό Δευτέρας, 6 του Ιούλη, με καινούριους φίλους μας εδώ πέρα στα μηνύματα.
1: Αλήθεια.
2: Καλημέρα, παιδάκια. Καλή εβδομάδα από Κυριακοφόρη Φθιώτιδος.
0: Αγιογράφητος. Ο Αλέξανδρος.
1: Τι ωραία, καλημέρα Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε για το μήνυμα.
0: Συνεχίζουμε με τη χαρά.
3: Καλημέρα Βασίλη. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.
1: Γεια σου χαρά μας.
3: Καλή εβδομάδα κιόλας.
1: Ναι, βεβαίως. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλους.
0: Τι ωραία που μπήκατε στη διαδικασία η καινούργια να μας στείλετε.
1: Θέλουμε και άλλα μηνύματα, παιδιά. 6937-949-949 είναι το Viber. Αποθήκευσέ το γιατί θα το χρειαστεί σίγουρα.
0: Πάμε για διαφημίσεις. Ξεκινάω πρώτος. Εγώ. Αν χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Η Vodafone Tech Heroes θα αναλάβει άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση για την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Φύγαμε για μια μικρή ανάσα. Μην φύγει κανείς όμως, όλοι συντονιστούν. Συντονισμένοι εδώ στο Πάμε Πρωινό, ερχόμαστε με εκπλήξεις τρομερές.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα, ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
6: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Αρχίζει!
3: Τελειώσα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ.
6: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
5: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: 10 χρόνια Spotahoo. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotahoo.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Οπα, τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
17: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
4: Επιστροφή ταλεντάρες μας στο στούντιο, στη στουντιάρα μας, την ωραία, την καλοκαιρινή, την θερινή. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
5: Φιλάκια σήμερα στην Παγκόσμια ημέρα φιλιού, γιατί είναι 6 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και κάπως έτσι ξεκινάει η εβδομάδα σωστά. Φυσικά με πάμε πρωινό που έχουμε στην παρέα μας και το Μασούτι εδώ και 50 χρόνια Μασούτης, τα δώρα συνεχίζονται. Κατέβασε τώρα το Μασούτι app και μπε στην κλήρωση για να γίνει ένας φορτούνι από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν εξάμηνη συνδρομή. Αντένα Plus. Τι κερδίζεις? 6 μήνες δωρεάν Αντένα Plus με αγαπημένες σειρές, ταινίες, αποκλειστικό περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι και μπορείς να συμμετέχεις απλά κατεβάζοντας το Μασούτις app. Κάνεις εγγραφή και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Λοιπόν, μην το χάσεις, γιατί ο διαγωνισμός ισχύει για λίγες ακόμα μέρες μέχρι τις 15 Ιουλίου.
4: Πας στο Μασούτι, παίρνεις τα καθέκαστα, κάθεσαι απέναντι στο Αντένα Plus στην τηλεόραση και απολαμβάνεις καλοκαιριάτικο με δροσιά, δηλαδή με το κόλπο με το μπουκάλι που είπαμε.
5: Τι
4: σειρές σου.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Ο Πράκτορ Βουφού έχει σηκώσει τον drone, του έχει βάλει ένα μπουκάλι πάγο μέσα στο αυτοκίνητο για να μην έχει κλιματιστικό και λοιπόν, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους.
4: Κατά ένα περίεργο τρόπο έχει ένα περίεργο μποτιλιάρισμα στην παραλιακή. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στο ύψος του Αλίμου προς τη Γλυφάδα. Εκεί είναι όλα σταματημένα πριν το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Άλυμο. Όλο αυτό περνά.
5: Αν κάποιος είναι εκεί και μας ακούει,
4: να μας πει για ποιο λόγο είναι σταματημένο το κομμάτι αυτό, ενώ συνήθως δεν είναι πρωί-πρωί Δευτέρας. Το ποτάμι κλασικά με πυκνήρο ή αναδιαστήματα ανάμεσα από Λυκόβρηση και Λένορμαν και ερχόμενοι προς την πόλη από τη Θιβών μέχρι τα Κτέλ. Αυτά. Καλημέρα.
3: Ο καιρός
4: πάμε
3: σήμερα.
4: Τώρα να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας με παιδικό πάρτι. Είσαι κλόουν και θέλουμε να μας διασκεδάσεις. Ξεκινάμε.
5: Ναι.
6: Ξεκινήστε, παιδιά!
5: Και τώρα το πάρτι μας αρχίζει! Όλα τα παιδιά σε ένα κύκλο και όσο εγώ θα φτιάχνω τα μπαλόνια σας, έτσι σαν ζωάκια, θα σας ενημερώνω και για τον καιρό σήμερα. Και δεν φοράτε καπέλα! Σωτήρη, φόρε το καπελάκι σου, μικρέ μου φίλε! Οπωσδήποτε, γιατί έως και 34 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία το μεσημέρι. Μην τραβάς το αυτάκι του κοριτσιού, αγόρι μου! Αγόρι μου! Μ' ακούς, πώς σε λένε? Πώς σε λένε?
7: Γιώργο.
5: Γεια σου Γιώργο! Θέλεις να σου φτιάξω ένα μπαλόνι?
7: Όχι, θέλω να φάω.
5: Θέλεις να φας?
7: Πού είναι η τούτα?
5: Θα σου φτιάξω ένα μπαλόνι γιατί θα έχει 5 μποφόρ σήμερα και ίσως το πάρει ο αέρας και αρχίζεις και κλαις. Όχι, δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Δεν θέλω να τσακώνεστε. Καθίστε σε μια σειρά. Έλα παιδιά και πιάνει ζέστη σε λίγο.
4: Εντάξει, μας έβαλε σε μία τάξη κυρία και θα περάσουμε ωραία στο πάρτι.
5: Είχες κλόουν εσύ στα παιδικά σου πάρτι?
4: Όχι, Παναγία μου, και φοβάμαι. Εγώ θρίλερ το βλέπω αυτό.
5: Αλήθεια λες?
4: Ναι.
5: Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ οι κλόουν.
4: Έχω, πώς λέγεται αυτό που φοβάσαι τους κλόουν?
5: Κλόουνοφοβία.
4: Όχι, κάπως αλλιώς λέγεται.
5: Πώς λέγεται?
4: Το διαβάσω τώρα, στο πω. Καλημέρα.

0: στο κέφι πρωί-πρωί.
1: Αφιερωμένο σε όλους εμάς που αυτό το CD από το live.
0: Το έχουμε λιώσει.
1: Το έχουμε λιώσει, φίλε, το λιώσαμε.
0: Παιδιά.
1: Είχαμε τα Discman και έπαιζε όλη μέρα στα αυτιά μας.
0: Ακριβώς. Είναι τσαγκαρό Δευτέρα, αλλά είναι Δευτέρα Ιουλίου. Κάπως παλεύεται, κάπως παλεύεται. Γι' αυτό έχουμε όρεξη για συζήτηση.
1: Από όπου και αν μας ακούτε, είτε κολλημένοι στην κίνηση, είτε μέσα στο αυτοκίνητο, είτε στο πλοίο, είτε στο νησί, από όπου και αν μας ακούτε, είτε στο σπίτι με το καφεδάκι σας, θέλουμε σήμερα να γράψετε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και να τελειώσετε, να ολοκληρώσετε αυτή τη φράση.
0: Ποια φράση?
1: Βάλε μια κόκκινη σημαία. Red flag. Βάλτινα.
0: Στα αγγλικά θα το συμπληρώσω.
1: Όχι.
0: Καλέ.
1: Α. Θέλουμε να τελειώσεις, ναι, τη φράση. Καλό παιδί, αλλά.
0: Τρεις τελίτσες.
1: Τι σου έχει τύχει, τι δεν θες να σου τύχει.
0: Τι καλό λέμε στις παρέες
1: μας. Καλό παιδί, αλλά. Τσιγκούνης.
0: Μπράβο.
1: Θα πω εγώ.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έχω,
0: ναι,
1: φύγει με αναστροφή.
0: Όσο καλό και να είναι.
1: Δεν υποφέρεται η τσιγκουνιά στον άνθρωπο, αγάπη μου γλυκιά. Δεν υποφέρεται. Δεν θέλω. Ευχαριστώ.
0: Ή γκρινιάρης. Καλό παιδί, αλλά γκρινιάρης.
1: Και η γκρίνια είναι ανυπόφορη.
0: Και πολύ. Εντάξει, τώρα σε επίπεδο περίεργο.
1: Είναι ανυπόφορη, αλλά κάπως διορθώνει την τσιγκουνιά.
0: Αυτά φέρνει. Που συζητάμε λοιπόν στην παρέα μας και γελάμε, κοροϊδεύουμε ή τα λέμε και σοβαρά.
1: Ναι.
0: Καλό παιδί, θα πω εγώ, αλλά όταν μπήκε η κατσαρίδα στο σπίτι, πήρε τη μάνα του τηλέφωνο. Αληθινή ιστορία. Και το ένα σκέλος και το άλλο.
1: Τι να κάνει η μάνα από το τηλέφωνο.
0: Έλα, πες μου και εσύ και θα κάνει.
1: Έλα, εντάξει.
0: Και να είναι τώρα στην άλλη γωνία και να μιλάει με τη μάνα του.
1: Εγώ δεν θα μιλήσω για τηλέφωνα στη μάνα, γιατί μιλάω με τη μάνα μου συνέχεια.
0: Καλό παιδί, αλλά λέει παρκέρνη.
1: Δύσκολο. Δύσκολο να το διαχεί. Και επιμένει στο παρκέρνη, δεν το αλλάζει με τίποτα.
0: Δεν παρκέρνει καλά, δεν το παρκέρνει καλά. Δηλαδή, πώς το λέμε κατά, πώς το ξεστομίζουμε, είναι γλωσσοδέτης.
1: Καλό παιδί, αλλά λέει παρκέρνη.
0: Παρκέρνη. Και καλό παιδί, μην πούμε τώρα τα αθλητικά μας, αλλά είναι βάζελος. Τι, όχι.
1: Δεν είναι red flag αυτό, φίλε μου. Συγγνώμη.
0: Για κάποιους μπορεί να είναι.
1: Όχι.
0: Για κάποιους μπορεί να είναι. Μέσα στο σπίτι θα σκοτωθούμε. Δεν γίνεται
1: εσύ
0: τώρα.
1: Εσύ τότε. Εσύ είσαι τότε. Καλό παιδί, αλλά κολλημένος.
0: Αλλά γαύρος.
1: Και γαύρος και κολλημένος.
0: Λοιπόν, ωραία. Εσείς τα δικά σας καλά παιδιά, τι είναι? Γράψτε το, πείτε το μας.
1: Λοιπόν, τι σου έχει τύχει, τι δεν θες να σου τύχει. Καλό παιδί, αλλά. 6937-949-949 στο Viber. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας.
2: Πάμε πρωινό. Very demure. Very mindful.

0: Με τον Αντώνη Ρέμο φτάσαμε στο παραπέντε για να κάνουμε τα γενέθλια που χρωστάμε. Δεν γίνεται.
1: Πού θα κάνουμε
0: γενέθλια? Να τα βάλουμε εδώ τα γενέθλια να τα γιορτάσουμε σωστά. Θα τα κάνουμε στα γενέθλια σε μία λακκούβα η οποία έκλεισε 12 ακριβώς μήνες ζωής στο Σφινάρι στην Κρήτη. Την έβαλαν σημάδι κάποιοι οδικοί, κάποια παιδιά και λένε θα περάσουμε μετά από ένα χρόνο να δούμε αν υπάρχει ακόμη. Και υπάρχει ακόμη εκεί η λακκούβα. Οπότε τις πήραν κεράκια και τη γιορτάσανε.
1: Φανταστικό!
0: Φοβερό!
1: Μπας και φιλοτιμηθεί κανένας και τι.
0: Έχουν ανεβάσει και φωτογραφίες. Πήγαν στη μέση του δρόμου εδώ πέρα και κάναν τα γενέθλια με καπέλα και όλα, έτσι.
1: Ένα χρόνο η λακκούβα εκεί. Έκλεισε το πρώτο της έτος ζωής. Καλά.
0: Και εμείς στη γειτονιά μας γιορτάζουμε διάφορα πράγματα.
1: Πολλά. Εμείς θα κάνουμε γενέθλια, ρε Σιγιάννη, πώς δεν το σκεφτήκαμε.
0: Ναι.
1: Είναι ένας γείτονας ο οποίος έχει τη δική του θέση αποφασίσει μέσα στη γειτονιά για να παρκάρει το αυτοκίνητό του. Ναι, είναι δική του, ρε παιδί μου, την βάφτισε ο άνθρωπος, την πήρε για εκείνο. Λοιπόν, και κάθε το αμάξι είναι εκεί, μονίμως. Δεν αλλάζει.
0: Λοιπόν, κινείται το αυτοκίνητο, έχει πινακίδες.
1: Έχει πινακίδες το αυτοκίνητο, αλλά μία το βγάζει.
0: Πώς το καταφέρνει.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ.

0: σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... τουμπανό!
2: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
1: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
4: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
5: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
9: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
10: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
11: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
12: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
13: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
14: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
15: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
16: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
17: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
18: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
19: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
20: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
19: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
21: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
23: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
22: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
23: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
22: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
24: Είναι ιταλική.
25: Μάμα μία!
24: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι.
0: Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε παστίδα, μαριτσά, κρεμαστή, γυαλισό και παραδείσι. Έχουμε γούστο και είναι divino.
1: Στο Matches Meat and Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-9706. Matches Meat and Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
2: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
3: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
3: www.k9security.gr.
2: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: σοβαρά.
1: Τσικωθώ. Ναι. Και όμως... κοιτάς τώρα που ήρθα και ξύπνησα γιατί είμαι γυναίκα του κεφιού και δεν υπολογίζω.
2: Γιατί ξεκουράστηκες γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Έχουμε θέμα ημέρας, Μπέτη. Καλό παιδί, αλλά.
1: Μυρίζει.
0: Μη σου τύχει τέτοιο πράγμα.
1: Εμένα τι ξέρετε τι με ενοχλεί πιο πολύ. Το μυρίζει τώρα μου ήρθε, δεν μου έχει τύχει.
0: Ναι.
1: Αλλά με ενοχλεί πάρα πολύ. Το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, ότι μπορεί κάποιοι να είναι οικονομικοί λόγοι. Όταν γελάνε και λείπουν πίσω δόντια.
2: Πραγματικά.
0: Καλό παιδί, αλλά φαφούτι.
2: Και έφτασαν μόνο για τα μπροστά τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Έλα εσύ.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Πάει το μάτι μου εκεί.
0: Παιδιά, τα δόντια τι να κάνουμε.
1: Τα δόντια γενικά.
0: Ναι.
1: Τα δόντια
0: και
1: γενικά.
0: Για την υγεία είναι.
1: Ναι. Άμα έχει, ας πούμε, μαύρα δόντια ή δεν γελάει ή χάλια δόντια
2: το
1: ή δεν τα προσέχει.
2: Δηλαδή.
1: Πω. Όχι red flag, που λέει και η φίλη. Δηλαδή, όχι.
0: Το χαμόγελο.
1: Δεν πάει να είναι και ο πιο κούκλος του αιώνα. Όχι. Δεν πάει να είναι και ο
2: Κόγια. Τον Χάρντι.
0: Ο Τόμ Χάρντι το έχει το στραβό το δόντα.
1: Έχει στραβά όμως, δεν είναι. Είναι βρώμικα. Σάπια ή βρώμικα ή χάλια.
2: Δεν είναι και λευκό.
1: Ναι.
2: Τελείως το χαμόγελο.
0: Είναι μια όχρα.
2: Χάρτη.
1: Είναι μια όχρα. Παιδιά,
0: δεν μου
2: χθες ξεκίνησα μια σειρά με τον Tom Hardy.
0: Είναι το Crash,
1: δεν είναι το Mont Blanc.
2: Ναι, καλό. Έχει καλή βαθμολογία, αλλά εγώ το πρώτο επεισόδιο δεν τρελάθηκα.
1: Είναι ωραίο.
2: Α, είναι.
1: Είναι ωραίο.
2: Ωραίο.
1: Δεν είναι σαν το The Gentleman τη σειρά. Αυτή είναι για μένα η top.
2: Εκείνο ήταν τέλειο.
1: Εκείνο είναι top. Έρχεται. Δεύτερο κύκλο τώρα, το φθινόπωρο. Χαμός θα γίνει.
2: Ήταν πολύ ωραίο.
0: Ωραία, παιδιά, εσείς που βλέπετε σειρές, εγώ προτιμώ να διαβάζω αυτή την ώρα. Είμαι του βιβλίου.
1: Καλά κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, καλό παιδί, αλλά στείλτε μας το 6937-949-949. Τι δεν θέλεις να σου τύχει με τίποτα.
1: Ή συμπληρώστε αυτό που σας έτυχε, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Παιδιά, καλό παιδί, αλλά.

0: Τώρα μόνη η καρδιά, με παρέα όλοι μαζί. Το θέμα είναι ότι είμαστε έτοιμοι για το όλα στη φόρα.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φόρα.
3: Λοιπόν, έγινε μαναφούκι.
2: Τι?
3: Μέσα στα social έγινε μαναφούκι. Ο Στέλιος Ρόκος ανέβασε για το καινούργιο του. Τώρα θα σας τα πω. Ανέβασε για το καινούργιο του τραγούδι. Ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο στο TikTok. Και εμένα μου το έβγαλε, το είδα, γιατί πάει για viral. Που είναι στο ηλιοβασίλεμα και είναι πάνω στη μηχανή.
0: Ναι.
3: Και πάει η γυναίκα του και κάθεται.
2: Στη Μήλο, που είναι.
3: Κάπου είναι, δεν πρόσεξα, αλλά πρόσεξα την πολύ συγκινητική αυτή. Ωραία, ρε παιδί, πολύ ρομαντική. Έτσι, φάση που πάει και κάθεται αγκαλιά του με πλάτη στο τιμόνι.
0: Ναι, ναι, πάνω στον τεπόζιτο
3: τον αγκαλιάζει, ναι. Και πηγαίνουν έτσι και την έχει αγκαλιά μπροστά.
0: Μούρι με μούρι.
3: Κατάλαβε, μούρι με μούρι.
2: Και
0: αυτό είναι σταματημένο ή εγκίνηση.
3: Κάνει μία πορεία, μία ευθεία, α πούμε.
0: Ναι,
3: χωρί,
0: ναι.
3: Όχι σε δρόμο, σε μία διαδρομή που φαίνεται ότι είναι άδεια.
0: Okay, okay.
3: Για το βίντεο κλειπ, ρε παιδί μου.
0: Για το κλειπ.
3: Το είδε όμω ο κύριο Γεωργιάδη αυτό, όπω το είδαμε όλοι, και το σχολίασε. Και έγραψε λοιπόν σε μία ανάρτηση. Για την ακρίβεια, ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Λέει: σέβομαι τον κύριο Στέλιο Ρόκο ως καλλιτέχνη και τον θαυμάζω.
2: Αλλά όχι ως οδηγό.
3: Αλλά αυτό που έκανε είναι ρυψοκίνδυνο. Το να ανεβαίνει, λέει, στη μηχανή χωρίς κράνος και να παίρνει έτσι τη σύζυγό του και να οδηγεί, δεν είναι ωραίο πρότυπο να δίνουμε. Και απαντάει ο Στέλιος Ρόκος και λέει: κύριε Γεωργιάδη, με μπερδεύετε για κάποιον άλλον, του λέει, γιατί εγώ, εκτός του ότι, λέει, έχω κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα πάνω σε μια μηχανή, συνέχεια βγαίνω και λέω για τα ότι πρώτα πρέπει να πάρεις εξοπλισμό και μετά τη μηχανή, πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε κτλ. Και αυτό, του λέει, έγινε για το βίντεο κλιπ. Γιατί να πάρω άδεια, του λέει, σε μια ταινία οι πρωταγωνιστές για να γυρίσουν μια σκηνή πρέπει να πάρουν άδεια να τη γυρίσουν χωρίς το κράνος. Και επειδή, του λέει, είπατε ότι με σέβεστε και σαν καλλιτέχνη, λέει, μακάρι να μπορούσα να πω και εγώ το ίδιο για εσάς. Φούντωσαν λίγο τα αίματα.
2: Ναι.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι τώρα κάπου στη μέση. Εννοώ ότι, ρε παιδί μου, ότι ο Άδωνης το λέει με την έννοια ότι είσαι πρότυπο για κάποιους. Σε βλέπουν. Άρα, όταν σε δούνε με τη μηχανή, έτσι με τη γυναίκα σου να κάθεται και να είσαι εν κινήσει, δεν είναι πολύ ωραίο, γιατί μπορεί να πάει κάποιος να το κάνει.
2: Δηλαδή,
0: να το μιμηθεί.
2: Να το μιμηθεί.
0: Ένα παιδάκι που μπορεί να είναι 16-17 χρονών που μπορεί να με το σκεφτεί, μπορεί να το κάνει. Ο άλλος σου λέει: εμείς ένα βίντεο κλιπ κάνουμε.
3: Ναι, άμα το δει σε μια ταινία, α πούμε, τι θα κάνει. Αυτό δεν μπορεί να το μιμηθεί.
0: Στη μέση τώρα είναι.
2: Ναι, το κάναμε με τους κανόνες προστασίας που πρέπει να τηρούμε.
3: Βέβαια, το είπε ο άνθρωπος. Ότι ήταν όλα.
0: Δεν ήταν με κανόνες, απλά το κάνανε σε ένα δρόμο που μπορεί να μην είναι.
2: Ότι πήραμε τα απαραίτητα μέτρα.
3: Και ήταν και. Επειδή μου το είχαν προετοιμάσει και ήταν και πολύ προσεκτική, αλλά
2: δεν κυκλοφορούσαν.
3: Απ' την άλλη, μιμητική συμπεριφορά μπορεί να υπάρξει στο οτιδήποτε βλέπει ο άλλος. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σας πω, παιδιά, να μην βάζετε στα όνειρά σας φρένο ποτέ.
0: Γιατί?
3: Ας πούμε, αν ακούσεις τον πολύ αγαπημένο μου, τον Good Job Nicky, βάλε λίγο να ακούσουμε.
4: Να πάρεις 7 γκράμμι.
5: Yes. Μέχρι να τα πάρω θα θέλω
4: 7. Αυτό με τα 7 γκράμμι είναι τούμπανο.
5: Το 1 είναι ο στόχος, τα 7 είναι το όνειρο. Αυτό λέω. Μην παρεξηγηθώ. Δεν έχω κάποια έπαρση. Αλλά νιώθω ότι όλοι πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι για τον εαυτό μας. Αλλά το ένα είναι ο στόχος. Με το ένα δεν συμβιβάζεται.
3: Με το ένα όμως δεν συμβιβάζεται. Θέλει να. Μπράβο του να πούμε εμείς. Πόσο εύκολο είναι να πάρει γκράμμι ένας Έλληνας καλλιτέχνης, ρε παιδιά, όμως.
0: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι και αδύνατο.
3: Αδύνατο δεν είναι.
2: Είναι απίθανο έως και πολύ πιθανό αν δηλαδή κάποια στιγμή καταφέρει τη συμμετοχή σου κάπου που.
0: Δηλαδή το πρώτο τραγούδι που έγινε πολύ γνωστό.
3: Ναι.
0: Που ακόμα παίζει στα ραδιόφωνα, για μένα θα μπορούσε να έχει πάρει και γκράμμι.
3: Ναι, είναι καταπληκτικός καλλιτέχνης. Επίσης, να μην ξεχνάμε και το όνειρο του Γιάννη Αντετοκούμπο.
0: Ναι.
3: Όταν ρωτήθηκε κάποτε πιτσιρικάς, που είπε: εγώ θα γίνω παίκτης από τους καλύτερους.
0: NBA
3: παίκτες,
0: και έγινε.
3: Και έγινε. Γι' αυτό το βάλα αυτό το απόσπασμα. Γιατί στα όνειρα, παιδιά, φρένο δεν πρέπει
2: προφανώς.
3: Να μπαίνει. Φρένο όμως πρέπει να μπαίνει λιγάκι στο τι λέμε και πώς εκφραζόμαστε σε μια συνέντευξη.
0: Δηλαδή
3: ο Μέντε Φουέρτε. Μα τι προσωπικό. Ναι, Γιώργο τον λένε. Μέντε Φουέρτε τον ξέρω. Τι προσωπικό να έχει.
6: Με τους δημοσιογράφους, ποια σχέση σου? Εξαρτάται ποιους. Τους περισσότερους τους αντιπαθώ. Έτσι, γίνονται και λένε ένα σκασμό χαζομάρες. Και ανακρίβειες, ναι.
7: Σε έχουν εκνευρίσει,
3: παιδί μου. Γιατί, ρε παιδί μου, να σε
6: έχουν εκνευρίσει. Είναι και δημοσιογράφοι, δηλαδή οι περισσότεροι αυτοί που είναι στα πάνελ, στα μεσημεριανά.
3: Υπάρχουν πάνελ στο μεσημέρι.
6: Κάνουν δημοσιογραφία.
3: Τι κάνουν.
6: Σουσού.
0: Σουσού, κουτσομπολιό.
3: Σουσού, κάνω.
2: Δεν του στέλνω.
0: Τώρα αυτόν τον ευθύ τον είχαν πάει και τρένο με τη Σολομού.
3: Μετά τον ρωτάει, εσύ σε ποια εκπομπή έχει πάει, λέει στη Face Corda. Εντάξει, λέει. Μετά λέει με ψιλοαναγκάσανε. Στο Γιώργο Λιάγκα λέει δεν έχει πάει. Τι να πούμε με τον Γιωργάρα.
2: Σταμάτα words όμως πηγαίνουμε. Και δεν έχει δημοσιογράφους. Τι κάνουμε συνεντεύξεις.
3: Δεν είναι ρε παιδί μου λιγάκι, ξέρω εγώ τι. Αυτό δεν είναι λιγάκι σαν. Το λένε για να το πούνε.
0: Όχι, δεν νομίζω.
3: Τι.
0: Δεν νομίζω ότι το λένε για να το πούνε. Από τη μια του εκνευρίζει το κοτσομπολιό. Απ' την άλλη όμως όταν αυτός ήταν με τη Σολομού, πώς να μην τον. Αυτό κάνουν.
2: Με εξαίρεση του τελευταίου μήνε. Εγώ τον θυμάμαι να έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις ο Μεντεφουέρτη και για τη δουλειά του και γενικότερα. Δηλαδή,
0: δεν έδινε πολλές, μωρέ. Πού έφυγαν και εσύ, όχι, δεν έδινε.
3: Εγώ δεν θυμάμαι να έχουν πει κάτι κακό ποτέ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, απλά τους σχολιάζανε, ξέρεις γιατί. Γιατί αυτοί δεν βγήκαν ποτέ να πούνε τάχουνε. Και αυτό σχολιαζόταν λίγο αρνητικά. Και τι κάνουνε μαζί και είναι μαζί και γιατί δεν το παραδέχονται.
2: Ούτε ότι δεν τα έχουμε όμως.
3: Για την ακρίβεια σχολιάζανε τα βιντεάκια που ανεβάζανε στο TikTok.
0: Και αυτό και γενικά επειδή αυτοί δεν παραδέχτηκαν ποτέ οι δυο τους μπροστά ότι είμαστε μαζί.
3: Ναι.
2: Σωστά, υπήρχε σούσουρο.
0: Απ' την άλλη, γιατί να το πούνε και απ' την άλλη, βέβαια, γιατί να το κρύβουν αφού ήταν μαζί. Και φαινόταν ότι ήταν μαζί. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, ήταν σαν να αρνιόντουσαν και αυτοί ότι είναι μαζί.
3: Ναι.
0: Αυτό, όπως βούτυρο στο ψωμί των εκπομπών. Μάλιστα.
2: Θεματάκια. Στον Φάνη πήγε γιατί δεν ήταν δημοσιογράφος και τον συμπαθεί.
3: Ναι. Στο Φάνη πήγε.
2: Και δεν είναι δημοσιογράφος και τον συμπαθεί.
3: Ναι, μάλλον.
2: Οκ.

0: Έφτασε αυτή η στιγμή.
1: Πήγα να βάλω μια μπουκιά στο στόμα.
0: Ναι, παιδί μου. Έφτασε η στιγμή τώρα
1: πρωί,
0: για να δούμε τι μηνύματα μας έχεις στείλει για να συμπληρώσουμε τη φράση.
1: Έφτασε, λέει.
0: Ναι. Καλό παιδί, αλλά.
1: Ο Στέφανος λέει: καλό παιδί, αλλά κακομαθημένο, όπως λέει και το τραγούδι.
2: Α, βέβαια.
1: Ποιος το λέει αυτό το τραγούδι, καλό παιδί, αλλά κακομαθημένο.
2: Καλό παιδί, μα κακομαθημένο.
0: Ο Πετρέλης.
2: Έτυχε στο τέλος τη ζωή.
0: Για το βρω τώρα.
2: Καλό παιδί, μα
1: κακομαθημένο. Λοιπόν, η Πινελόπη λέει: καλό παιδί, αλλά έχει παιδί και γυναίκα. Απλώς λέει: δεν είμαι μόνος. Ω. Πινελόπη, τη έτυχε hardcore.
2: Πινελόπη. Λάθος δρόμο πήραμε, καρδιά.
1: Ναι, αλλά σου λέει ότι δεν είμαι μόνος.
0: Έλεγε.
2: Δεν είμαι μόνος, της είπε. Τι ήθελε να
1: πει. Δεν της είπε, έχω γυναίκα και παιδί.
2: Τι εννοούσε, δεν είμαι μόνος στη ζωή, έχω ένα σκύλο.
0: Γιατί όποιος δεν είναι μόνος έχει και παιδιά και σκυλιά και γατιά.
2: Άμα σου πει άλλος δεν είμαι μόνος.
0: Δεν σημαίνει ότι έχει και παιδιά απαραίτητα.
2: Όχι ότι έχει και παιδιά, αλλά ότι έχει σύντροφο σίγουρα. Εντάξει.
1: Ο Καλατζής λέει, το λέει ο Παύλος. Α, καλά,
0: ναι,
1: λέει. Λοιπόν, να το.

0: βρήκαμε.
1: Σου έτυχε το ζωή. Από του αμέσου τραγουδιστέ. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ο Τζορτζ λέει: καλό παιδί, αλλά βρωμιάρη. Έχει να κάνει μπάνιο κανένα μήνα.
2: Τι να το κάνει, τι άστο.
1: Όπα, παιδιά, να πλένεστε, ειδικά τώρα με τι ζέστε. Βίβιαν, καλό παιδί, αλλά μαμάκια.
0: Μπράβο.
1: Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, Πολύμνο. Πολύ παιδιά. Πολύ μαμάκιδες. Εκεί έξω, πολύ μαμάκιδες. Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Οι μαμάδες φταίνε, συγγνώμη κιόλας.
2: Όχι, όχι,
1: δεν φταίνε. Μαμάζω!
2: Θα το μαμάζω. Και εμένα, η μάνα μου τέσσερα παιδιά μεγάλωσε. Τα δύο βγήκανε μαμάκιδες, εγώ και ο αδελφός.
1: Η Ελίτσα λέει, αφιερωμένο σε αυτό, Αθηνούλα. Η Ελίτσα λέει, καλό παιδί, αλλά μασάει το φαγητό του με ανοιχτό το στόμα και ρουφάει το ρόφημα. Νερό θα είναι, καφέ θα είναι, ποτό θα είναι. Α, δεν σέβεται λέει τους γύρους του και τους φέρεται και με απαξίωση.
2: Παιδιά, έχω story time φοβερό γι' αυτό.
1: Τι?
2: Μια φορά ο αδελφός μου, δεν θα πω ποιος από τους δύο, βγήκε για ένα ραντεβού και μου λέει, μα θα βγω με αυτό. Και μετά από μισή ώρα γυρίζει πίσω. Του λέω, τι έγινε ρε με το ραντεβού, άστα. Τι έγινε, του λέω. Μου λέει, παραγγείλαμε και την πάει να μασίσει και μας έγινε με ανοιχτό το στόμα. Έβαλα, με πήρανε τηλέφωνο και της λέω και κάτι. Ναι, ναι, πήρα λέει το φίλο μου τηλέφωνο και του είπα, πάρε με να σηκωθώ να φύγω. Δεν μπορώ. Έχουμε εμείς και μισοφωνία.
0: Ήταν κι άλλα, βέβαια.
2: Να σου δει, να βλέπεις και την τροφή.
1: Έχει
2: να τη
1: και τη μισοφωνία. Και εγώ το έχω αυτό.
2: Παιδιά.
1: Και τώρα τελευταία, πολύ. Όταν μου τυχαίνει, σκέφτομαι πάντα την Αθηνά.
2: Ναι,
0: ναι.
1: Και θέλω να την πάρω
0: άλλο
1: τηλέφωνο.
0: Άλλο θόρυβος, άλλο μισό το στόμα. Αλλά δεν θα ήταν και άλλα
2: τυχαία. Και τα δύο.
0: Δεν το άρεσαν και άλλα πράγματα.
2: Εντάξει, σίγουρα.
1: Καλό παιδί, αλλά τεμπέλη. Λέει Έμι. Πω και τεμπελιά, δύσκολο πράγμα. Παιδιά.
2: Ναι, πρέπει να είναι όλο φρακωμένο. Να πιάνει την πέτρα και να τη στείλει.
1: Η Θόμη λέει: καλό παιδί, αλλά η μαμά ήταν πάντα σε ανοιχτή γραμμή. Ούτε τουαλέτα χωρίς την έγκρισή της. Σύμαρτον!
2: Φορτούνη.
1: Για φαντάσου.
2: Φορτούνη σε
0: εκεί. Μην με βιδώνετε και είμαι ήρεμο πρωί-πρωί.
1: Λέει Δάφνη: καλό παιδί, αλλά λέει Οκτώβριο. Ενώ είναι Οκτώβριο. Στη μία. Στην οδό!
0: Ναι, φίλε.
1: Στο είσαι το τέρι μου.
2: Ναι.
1: Θυμάστε τον ταξιάρχη Χάνο που πήγαινε και έλεγε, θα έρθω να σε πάρω στη μία. Και έλεγε αυτή, στη μία. Και λέει, θα έρθω να σε πάρω στη εννέα. Μετά, θα μαζευτούμε μετά.

0: Μαζί μια ζωή θα είμαστε, βρε, εδώ στο ρυθμό 949 και πολύ καλά κάνετε να είστε συντονισμένοι. Συνεχίζουμε με πολύ δυνατή εκπομπή σήμερα. Χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή? Μην ανησυχείς, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Vodafone.gr. Yes. Εμείς φεύγουμε. Πάμε για διαφημιστούλες και επιστρέφουμε εντός σε λίγο λεπτά.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
9: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Yeah,

0: Μπέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneg Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
11: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
14: Πάμε πρωινό. Την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949 και τα νέα προϊόντα Mr. Grant ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σου. Ιδιωτική ετικέτα Μασούτης. Με έμφαση λοιπόν στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση. Και φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής, ρε παιδιά. Μασούτης. 50 χρόνια φροντίζουν να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα.
14: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
16: Με περισσότερα ή με λιγότερα αυτοκίνητα, ο Κηφισός τώρα θα ενημερωθούμε από το πράκτορα. Βου, φου.
17: Τελικά στην παραλιακή μας στείλετε και εσείς μήνυμα, όχι λεπτομέρειες. Έχει γίνει ατύχημα εκεί στο ύψος του Αλίμου. Τώρα αρχίζει και αποκαθίσταται σιγά σιγά η κίνηση. Πάντως το μποτιλιάρισμα ξεκινάει περίπου από το Δέλτα Φαλήρου και φτάνει μέχρι τον Άλιμο. Κατεβαίνοντας στην Μεσογείον εκεί στην Αγία Παρασκευή έχει ένα μποτιλιάρισμα και ανεβαίνοντας στη Συγκρού προς το κέντρο. Τώρα ο Κηφισός ανάμεσα από τη Φιλαδέλφια κλασικά μέχρι την Ιερά Οδό, κυρίως το κατέβασμα έχει μποτιλιάρισμα και τέλος η Αττική Οδός στην είσοδο της πόλης, δηλαδή ερχόμενη μέχρι το Μαρούσι, αυτό το ρεύμα είναι μποτιλιαρισμένο. Καλή υπομονή. Παιδικό πάρτι σήμερα. Συνεχίζουμε κανονικότατα.
16: Είναι εδώ μαζεμένα όλα τα παιδάκια.
17: Ναι.
16: Παιδάκια, παιδάκια, είσαστε εδώ.
18: Ναι.
16: Πείτε μου, τι θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα το μεσημέρι. Τώρα δεν τα λέγαμε.
18: 23.
16: Όχι, άλλο παιδί, ποιο σε λεφτεράκι.
17: 32.
16: Όχι.

0: Δεν λέμε κακές κουβέντες.
1: Τι ευγενικά, παιδά. Τιμωρία θα μπει. Δεν θα φας τούρτα.
2: Γιατί τι είπα.
1: Γιατί
2: είπα. Γιατί είναι κακό.
1: Το έμαθες εσύ αυτό.
2: Το λέει ο μπαμπάς.
0: Ο μπαμπάς κάτι ξέρει και λέει.

0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Good morning. Good morning, Madame Godwin.
0: Μας έπιασε στα πράσα, συγγνώμη.
1: Δεν είπατε, ρε παιδιά, στον κόσμο να καλέσει και να.
2: Τώρα θα το πείτε εσείς, Madame Bakira μου. Καλώς ήρθατε.
1: Συνήθως κάνετε ένα πρόλογο και λέτε καλέστε τώρα. Έρχεται η Madame Bakira στο 2-10-68-35-7-22 και δεν είπατε τίποτα.
0: Είναι Δευτέρα, Madame Bakira, οπότε να επιτρέπονται κάποια λάθη.
1: Και αύριο Τρίτη, τι σημαίνει αυτό?
0: Εντάξει, είμαστε λίγο κουρασμένα το Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν, ακούστε, Madame Bakira, τώρα καλείτε 2-10-68-35-7-22 αφού θα γίνει χαμός τώρα.
0: Και θα κερδίσετε και δύο πίτσες, γιατί αν λατρεύετε την πίτσα, ετοιμαστείτε για throwback. Πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ από την Pizza Fan Vintage Collection. Έτσι, πολλά διάφορα.
2: Πώς?
0: Vintage Collection. Έτσι.
2: Το Vintage.
0: Pizza Vintage Collection.
1: Vintage εννοεί. Vintage.
0: Vintage. Ναι. Ο 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml. Πώς είναι καλό το Vintage?
1: Vintage!
2: Γιατί
1: κοροϊδεύει.
2: Το λέω γιατί κοροϊδεύει μια ψυχή. Μια ψυχή πριν. Μια ψυχή κοροϊδεύει πριν.
1: Vintage! Με εν. Vintage!
2: Τζοτζεφίν.
0: Α,
1: στο βάλτε Τζοτζεφίν.
0: Λοιπόν, πάμε.
3: Ντάμιον γκρ. Ον και.
4: Madame Bakira.
1: Good morning again. How are you? Who is on the line, please? Καλημέρα.
5: Εγώ είμαι.
1: Ναι, εσείς είστε. Ποιος είστε?
5: Α, τέλεια. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, Madame Bakira. Καλησπέρα σας. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα, καλημέρα και καλή βραδιά. Ποιος είσαι?
5: Ναι. Είμαι ο Κώστας.
1: Γεια σου, Κώστα. Από πού μας καλείς, Κώστα? Από το αμάξι?
5: Σας τηλεφωνώ από το αμάξι αυτή τη στιγμή στο μεροκάματο. Τι να κάνουμε?
1: Το μεροκάματο του πόνου. Πού πας, αγόρι μου, τι είσαι? Είσαι ηλεκτρολόγος, είσαι ηλεκτής, τραυλικός, τι?
5: Πολιτής.
1: Oh,
2: δύσκολο τάσκ.
1: Ωραίο όμως ο πολιτής.
2: Ωραίο, αλλά...
1: Έχει λέγει και πειθεί τους άλλους. Mm-hmm. Είναι γεννημένοι έμποροι οι πολιτές. Για να σε δω λοιπόν, Κώστα, για να σε δω. Να ξεκινήσω?
5: Και δεν ξεκινάτε?
1: Και ξεκινάω.

0: Όχι, ρε Κώστα.
1: Εσύ συγγνώμη.
2: Εμεί συγγνώμη, εσύ συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει. Είναι δύσκολο το τσάντεγκ. Λοιπόν, επόμενο, ποιο είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώ ονομάζεσαι?
3: Είμαι η Τόνια.
0: Γεια σου, Τόνια.
2: Από το Αντωνία.
3: Από το Αντωνία, ναι.
4: Τέλειο, Αντωνία, Τόνια.
0: Τόνια, το βρήκε ή δεν θα το ξαναπώ?
3: Είμαι πολύ κοντά, έχω το στίχο στο μυαλό μου, αλλά κάπου έχω κολλήσει να το πάμε άλλη μία.
0: Άντε να το πάμε. Enchanting night. Beautiful night. The stars are beautiful and the skies. Tell my love to come find me wherever she may be to remember me.
3: Σάββατο βράδυ.
0: Σάββατο βράδυ, σα είπα εγώ. Saturday.
4: Συνεχίστε να καλείτε 2-10-68-35-7-22. Κάποιο θα το βρει σήμερα, δεν γίνεται. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, καλημέρα.
2: Είναι ρεπετασιόν, ναι.
0: Άκουσα τον εαυτό μου, Παναγιά μου, ακούω φωνές. Ποιο είναι στη γραμμή, παρακαλώ? Στη γραμμή, ποιο είναι? Good morning.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποια είστε εσείς?
5: Είμαι Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα, πρέπει να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο, γιατί ακούω τη φωνή μου και πιστεύω θα τρελαθώ.
5: Τώρα μιλάμε στο τηλέφωνο.
0: Ναι. Από το τηλέφωνο μόνο.
5: Ναι.
0: Το χαμηλώσες το ραδιόφωνο?
5: Ναι.
0: Εγώ γιατί με ακούω τώρα?
4: Ακούγεται.
2: Γιατί το έχει ανοιχτή ακρόαση, γιατί ακούγεται ακουστικά, γιατί διάφορα. Το τραγούδι το βρήκαμε, αυτό είναι το κύριο θέμα τώρα.
5: Δεν το έχω ακούσει, το ξαναπούμε.
0: Για να το ξαναπούμε, πες μου λίγο το όνομά σου ξανά.
5: Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα, λοιπόν άκου. Enchanting night, beautiful night. The stars are beautiful and the skies. Tell my love to come find me, wherever she may be, to remember me.
4: Έλα. Α, τόσο δύσκολο ήταν σήμερα. Κρίμα. Κρίμα, δυστυχώς.
0: Γεια σου,
4: ήταν
0: Αλεξάνδρα.
2: Ποιος
0: είναι στην γραμμή? Έχουμε άλλον νικητή. Για βάλε άλλον νικητή. Άμα το βρουν, το βρήκαν. Έχει πάει και 53. Ποιος είναι, παρακαλώ?
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σας.
6: Ερητών από ποιο είναι?
0: Έλα.
6: Ποιος
0: είναι καταρχάς? Ποιος είσαι?
6: Είμαι ο Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη. Το βρήκες, έτσι.
6: Το βρήκα, ναι, είναι μια αξιολογία σου.
0: Μπράβο, Γιάννη!
4: Άντε, Γιάννη!
2: Περιτώ, γιατί από ό,τι βλέπεις ο Γιάννης είναι Βασίλης Καράς Fan Club.
0: Γιατί περιτώ να σου πω πως πεθαίνω, περιτώ να σου πω δεν ζω.
2: Fan Club.
6: Τώρα τι γίνεται, τώρα?
0: Τώρα κέρδισες, Γιάννη. Τώρα θα φας δύο πίτσες και θα τερλικώσεις, Γιάννη. Μπράβο, μπράβο, Γιάννη.
6: Καλά, καλή σήμερα.
0: Κάσε καλά και εσύ, ρε Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
2: Ο καλύτερος.
0: Και έλεγα δεν θα το βρουν σήμερα, δεν ήξανε.
4: Και να βρίσκεται.
2: Bye bye.
0: Θέλεις δωράκια, πάρ' το. Θέλεις προσκλήσεις, πάρ' το. Θέλεις και πείμα, πάρ' το.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοπλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθύνω.

0: Συνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
3: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
3: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
3: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224108-172.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
5: Γιαούρτι φάγε, τοτάλ, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
6: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
5: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
6: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
5: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
6: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
9: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
10: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
13: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Περιμένει και η Μέρη.
13: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
15: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
16: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα. Που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
2: Έλεος ρε Μάκη, θα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
12: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
13: Δίψα για.
12: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
14: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή
18: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
19: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
20: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
21: Ρυθμός 949.
13: Επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Θα πάμε αγκαζέ κούτσα κούτσα ως τις 10. Είμαστε Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα και μόλις μπήκε στην παρέα μας και Γρηγόρης Ατρίτης. Good morning, Gregory.
21: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις?
13: Hello, Greg. How are you?
21: Fine, thanks. And you?
13: Have a nice week, Gregory.
21: Εσύ πώς είσαι, Μπέτη μου, εσύ? Γιατί
13: εγώ είμαι μια χαρά.
21: Κάποιοι κακοί φίλοι εδώ πέρα μας έλεγαν άλλα την Παρασκευή.
13: Πήγα να σου φορτώσουν, ρε, εσύ. Τι αδικία ήταν αυτή.
22: Κακοί φίλοι.
23: Έρευνες, παιδί μου, τα λες.
21: Ξέρεις πώς στενοχωρήθηκα?
13: Αλήθεια.
21: Λέω τις κατέστρεψες.
23: Ναι, βέβαια, δεν κοιμήθηκες εσύ καθόλου μετά.
21: Μέχρι να με ενημερώσω ότι με γλεντάτε.
13: Δεν σε γλεντάγαμε, είχε γαστροεντερίτιδα.
21: Να ξέρετε ότι αυτά τα παιχνίδια δεν παίζονται μόνο από τη μία πλευρά.
13: Δεν είχα, κάτι με πείραξε.
21: Θα υπάρξει απάντηση, να ξέρετε.
13: Θα περιμένω.
21: Δεν θα σας αρέσει το γλέντι που θα φάτε.
23: Όταν είσαι δίπλα-δίπλα με έναν άνθρωπο και μετά από δύο μέρες αρρωσταίνει.
13: Τι δύο μέρες, τη Δευτέρα ήρθε και εγώ την Παρασκευή το βράδυ. Την Πέμπτη το βράδυ μου.
23: Εντάξει, δεν υπολογίσαμε καλά. Μας έφυγε.
13: Αυτά κολλάνε δύο μέρες.
21: Έτυχε, δεν υπολογίσανε καλά. Απλά θα τους τύχει και αυτούς σε βαρούς να μην τα υπολογίσω κι εγώ καλά.
23: Λοιπόν.
13: Έλα, σοπάτε, έχουμε λέσχη των καμένων ποιητών αυτή την ώρα. Και όχι μόνο απλά λέσχη των καμένων ποιητών, λέσχη μέσα από την οποία ο νικητής κερδίζει Golden Star Ferries. Δύο εισιτήρια, πήγαινε, έλα σε όποιο προορισμό θέλει. Αρκεί να γράψει το ποίημα του και να μας κάνει να γελάσουμε.
21: Όμορφα.
13: Λέμε σήμερα να ξεκινάει το ποίημα με το καλό παιδί αλλά.
21: Ωραία.
13: Δηλαδή να ξεκινάνε όλα σας τα ποίηματα καλό παιδί αλλά.
23: Και να συνεχίσετε
13: μετά. Βάλτε ό,τι θέλετε, γράψτε ό,τι γουστάρετε, αρκεί να μας κάνετε να γελάσουμε.
21: Το ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας?
23: Όχι, είναι εύκολο. Τους βοηθάς.
13: Πολύ εύκολο είναι. Τους δίνεις ωραία εισαγωγή.
23: Τους δίνεις ωραία εισαγωγή.
13: Τους δίνεις έναρξη τρομερή.
23: Οπότε περιμένουμε να γελάσουμε για να τσιμπήσετε τα εισιτήρια. Η ώρα έχει και τον Dr. Μπέτη, η ώρα έχει και τους άμπαλους. Εσύ πώς την παλεύεις με τα ξενύχτια, βλέπεις αγώνες ή το
21: βλέπεις
23: το replay?
21: Βλέπω. Καλά. Όχι, είναι το Μουντιάλ των Highlights. Δεν είναι ότι κάθισε τώρα 3 η ώρα και 2 η ώρα.
23: Κόντρα.
21: Ναι, δύσκολο, όχι. Εγώ συγκεκριμένα δύσκολο.
13: Είναι το Μουντιάλ του Χάλαντ.
21: Ναι, είναι και το Μουντιάλ του Χάλαντ. Αφήνει πω, πω εκπέμπει.
23: Αν είσαι ενημερωμένο.
21: Ποιότητα, ρε παιδί μου. Τι πράγμα είναι αυτό?
13: Επαγγελματία, αγάπη. Άμα είσαι επαγγελματία.
21: Είπα εγώ Saturday. Είπα εγώ Saturday.
24: Το ξέρω καλά πω όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψυχού.

0: Dr. Betty.
1: Ποιος θα σώσει το γάμο?
2: Ποιος?
1: Η Dr. Betty. Γάμο.
3: Όχι. Α. Δεν σώζω εγώ γάμους, εγώ συμβουλές δίνω.
1: Το ξέρεις, υπάρχει ποιουνιές για να χωροδιαλύσουν οι γάμοι. Ποιος σώζει ένα γάμο? Φορτούνη, άνοιξε λίγο το μικρόφωνο μου στα ακουστικά μου.
3: Η αγάπη.
1: Η ερωμένη κούκλα μου το...
4: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Μη με ξεκινάς έτσι, Dr. Betty.
4: Δύσκολη εβδομάδα ξεκίνησε.
1: Λοιπόν, καλά. Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται.
4: Ναι.
1: Καθίστε να σηκώσω λίγο τα ακουστικά μου να τα ανοίξω. Δεν ναι, κάνει τίποτα αυτό.
4: Χαμπάρι.
1: Λοιπόν, ναι. Πάρα πολλά ζευγάρια μετά από πολλά χρόνια κοινής ζωής περνούν από τον ερωτικό δεσμό σε μια μορφή οργανωμένης συμβίωσης. Μάλιστα. Θα το πούμε έτσι. Τύπου κατασκήνωση. Λοιπόν,
4: ξαδερφάκια.
1: Έτσι.
3: Συμβαίνει, αλλά δεν είναι θεμητό να συμβαίνει.
1: Δεν είναι θεμητό, αλλά δεν είναι και...
3: Και, ναι, δεν είναι και παράλογο.
1: Αυτό
3: μπορεί να συμβεί.
1: Υπάρχει λοιπόν μια κοινή ιστορία, υπάρχουν τα παιδιά, υπάρχει η ασφάλεια, η οικονομική, η γενικότερα η συναισθηματική, υπάρχει η κοινωνική εικόνα, αλλά η ερωτική και η ψυχική ζωντάνια έχει εξαντληθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ένας σύντροφος, συχνότερα ο άντρας, έτσι, αλλά όχι και αποκλειστικά, μπορεί να αναζητήσει εκτός γάμου κάτι που δεν αφορά μόνο το σεξ. Τι αφορά? Αφορά την αίσθηση να νιώθει επιθυμητός, τη δυνατότητα να μιλήσει χωρίς ρόλους, να ζήσει μια περιπέτεια, να νιώσει πιο νεότερος, την αποδοχή, τη συναισθηματική αναγέννηση.
4: Άρα
1: η ερωμένη τότε δεν λειτουργεί απλώς ως ερωτικό αντικείμενο. Τι λειτουργεί? Ως ψυχικός απορροφητήρας πίεσης, κούκλα μου.
4: Αμά.
2: Ηλεκτρική σκούπα.
3: Αναζωογόνηση. Δηλαδή απορροφά την πίεση.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι απορροφητήρας.
4: Απορροφά γενικώς και στο τέλος και την πίεση.
1: Γιατί δεν είναι σπάνιο, λέει, να δούμε άντρες που επιστρέφουν πιο ήρεμοι στο γάμο μετά την εξωσυζυγική
4: εκτόνωση. Ολόσωστη.
1: Ναι. Η ερωμένη λοιπόν γίνεται. Ναι,
4: ολόσωστη. Εμένα να ξέρεις. Όταν τελειώσει αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι κάποια στιγμή, εμένα θα με χτυπήσει η Αθηνά. Δηλαδή θα βγουν όλα μαζί και επιστήμη.
1: Εγώ.
4: Η γυναίκα σου.
3: Απλά δέχομαι από τη γυναίκα σου μηνύματα. Συνέχισε έτσι, καλά πας.
1: Η ερωμένη λοιπόν γίνεται χώρος προβολής των ανεκπλήρωτων φαντασιώσεων, της χαμένης νεότητας. Προσέξτε τα λόγια που σας λέω, δεν είναι τυχαία.
4: Σωστά όλα.
1: Της ναρκισσιστικής επιβεβαίωσης και της ανάγκης για θαυμασμό. Με αυτόν τον τρόπο, μέρος της επιθετικότητας, σε εισαγωγικά, που μπορεί να φέρει ή της απογοήτευσης που διαφορετικά θα ξεσπούσε μέσα στο γάμο, διοχετεύεται αλλού.
3: Είναι αυτό
1: εξού
3: που λέμε,
1: και ο απορροφητήρας πίεσης.
3: Αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου μεγάλο.
2: Κάνατε και το κέρατο επιστήμη, ρε
1: το
2: παιδιά.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή είναι απορροφητήρας πίεσης. Ο άλλος περνάει καλά. Εμείς τι κάνουμε, Αθηνά?
3: Και εμείς από τον απορροφητήρα.
1: Ναι,
2: το φίλτρο.
3: Έχεις δει που άμα τον γυρίσεις τούμπα τον απορροφητήρα, φυσάει αντί να ρουφάει. Έχει να πέσει φύσιμα μετά.
1: Φύσιμα ή τηγανιά στο κεφάλι.
3: Ένα βήμα πριν το
1: άλλο καλό μπορούμε. Απορροφητήρα εμείς. Απορροφητήρα εσείς. Σκούπα εμείς. Γιατί να μην βρούμε λοιπόν και εμείς έναν ερωμένο, εγώ δηλαδή με την Αθηνά, να εκτονώσουμε και εμείς, να νιώσουμε και εμείς επιθυμητές ξανά.
2: Γιατί πάμε σε άλλη συσκευή. Αυτό είναι τέτοιο μετά.
4: Πάντως η έρευνα το αφήνει ανοιχτό για το φρεσκάρισμα και για τα δύο φύλλα. Απλά λέει ότι συνήθως το κάνουν οι άντρες.
1: Συνήθως το κάνουν οι άντρες για να εκτονωθούν, για να νιώσουν επιθυμητοί. Γιατί οι γυναίκες αρχίζουν. Γιατί οι άντρες, αγάπη μου, πατάτε ένα κουμπί.
4: Ναι.
1: Πιπ! Και λειτουργεί. Σηκώνεται.
4: Βέβαια.
1: Εμείς. Μετά από κάποια χρόνια αρχίζουμε λίγο να βαριόμαστε. Μας φαίνονται τα ίδια. Εσάς δεν σας φαίνονται τα ίδια? Γιατί το βάζετε στην τρύπα σας και κάνετε τη ζωή σας.
4: Εμάς είναι σαρκικό εντελώς. Εντελώς θηλαστικά, εσάς είναι πνευματικό.
1: Ακριβώς.
2: Είναι και το ανάποδο. Αν δεν λειτουργήσει ο άντρας, δεν μπορεί να γίνει τίποτα για να λειτουργήσει. Πρέπει...
1: Συνήθως ο άντρας λειτουργεί και συνήθως 99% τώρα η γυναίκα βαριέται και δεν θέλει.
2: Τυχερή.
1: Και γιατί περνάνε και πάρα πολλοί ρόλοι κατά τη διάρκεια τη ημέρα από πάνω τη. Να καθαρίσει, να μαγειρέψει, να τα έχει τα παιδιά, να πάει στη δουλειά τη, να γυρίσει, να είναι σύζυγο, να είναι ερωμένη, να είναι περιποιείται, να φτώνει.
3: Το ηθικό δίδαγμα ποιο είναι?
4: Ποιο είναι?
3: Μην αφήνετε τις σχέσεις έτσι σε μια καθημερινότητα να τη γίνονται φίλος στον άλλο.
1: Αυτά τα λόγια είναι εύκολα να τα λες.
3: Όχι, και να τα κάνεις. Δεν είναι εύκολα
1: τόσο
3: πάντα,
1: εύκολα να τα κάνεις.
3: Αλλά θα πρέπει καθημερινά οι σχέσεις να περνάνε, δηλαδή θα πρέπει το σύντροφό σου να τον φροντίζεις και να σε φροντίζει καθημερινά. Δεν πρέπει να το παρατήσεις. Τώρα, εσύ λες ότι μία ερωμένη μπορεί αντί για χωρισμό να φέρει και μία ανανέωση. Για όσους έχουν τα γκάτς, ας πούμε, ή Dr. Betty. Για όσους έχουν να το συγχωρήσουν. Αλλά τη συγχωρεί στην απιστία.
4: Ναι, δύσκολο πολύ. Πάντως το πιο σωστό το είπε η Αθηνά.
2: Ναι, τι.
4: Γιατί όταν δεις ότι η σχέση σου στην καθημερινότητα πεθαίνει, ναι, δούλεψε το. Και άμπρα, το σεξ σε αυτή τη φάση
3: είναι
4: το νούμερο ένα στο δούλεψε το. Άμα δεις ότι περνάει μια εβδομάδα, περνάει δεύτερη, μην πω τρίτη, και γίνεται ξαδέρφια, κάτι πάει λάθος. Κάνε το επιτηδευμένα, role play, βρες ένα τρόπο, κάνε ένα date, κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Ναι, ζήτα κάτι. Βάλε αυτό αγάπη μου, βάλε εκείνο αγάπη μου, να πάμε έτσι, να κάνουμε αυτό, να σκεφτούμε εκεί.
1: Στη θεωρία, παιδιά.
4: Όχι, όχι, καθόλου θεωρία. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά.
1: Πάρα πολύ δουλειά. Άμα έχουν και παιδιά στη μέση.
3: Εντάξει. Ναι. Και τα παιδιά.
1: Που όλη μέρα έχουν δραστηριότητες. Πήγαινε, έλα. Και φτάνεις εσύ 10:30 το βράδυ και σε κουρέλι.
2: Και άμα το Σαββατοκύριακο.
4: Εκεί στο κουρέλι. Ψυχικά αποθέματα.
2: Και άμα το Σαββατοκύριακο έχεις γυναική καθαριότητα, θα κάνεις και αυτό.
4: Όχι, άκυρο.
3: Είχα εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, προσέχτε το νου σας, μη λέτε τέτοια πράγματα, έρχεται και καλοκαίρι.
1: Εμείς δεν λέμε να τα κάνουμε, λέμε τι ισχύει.
4: Εγώ δεν θέλω να πάμε σε διάλογο, τη φοβάμαι.
3: Τώρα σου έρχομαι, περίμενε.
1: Ο προφητήρας τώρα δουλέψει. Παίρνει το τηγάνι από κάτω και στο φέρνει. Περίμενε.

0: φωνάξουμε στο Μουντιάλ,
1: λέει. Βέβαια.
0: Για να δώσω πάσα, ρε, για τον Ατρίδη.
2: Η Άμπαλη! Η Άμπαλη. Πώς γίνεται αυτό?
3: Προχωράμε,
0: ναι.
3: Προχωράμε, πάμε καλά.
0: Βήμα ταχύ, για πες μας.
1: Πόσους είμαστε τώρα?
3: Πάμε για τους 8.
0: Πάμε για τους 8. Πόσοι αγώνες μείναν για να περάσουν οι 8?
3: Έχει άλλους 4.
2: Μάλιστα.
0: Ποιοι πέρασαν δηλαδή μέχρι τώρα, για πες μας? Πορτογαλία.
3: Σήμερα, η Πορτογαλία σήμερα αντιμετωπίζει την Ισπανία.
0: Ωραία.
3: Ντέρμπι Βυρικής, όπως καταλαβαίνετε.
2: Ωραίο ντέρμπι.
3: Ναι.
0: Ωραίο.
3: Πολύ νωρίς μεγάλο ντέρμπι. Αναγκαστικά θα περάσει μία από τις δύο.
0: Mm-hmm.
3: Από αυτούς που έχουν περάσει, έχει περάσει η Γαλλία, την Παραγουάη, η Έξαλλος Φορτούνης με το διαιτητή και τους Παραγουάνους.
2: Το έβλεπα γιατί είχαμε παίξει στοίχημα, από αυτό το ενδιαφέρον είχαμε και θέλαμε, είχαμε παίξει Γαλλία. Έπεσε ξύλο, παιδιά, πάρα πολύ. Οι Παραγουανοί ήταν προκλητικοί, τραβούσαν, κάνανε. Και ο διαιτητής κατέληξε στο τέλος να δώσει τρεις κίτρινες στη Γαλλία. Οπότε, αν ακούσει αυτό το αποτέλεσμα των καρτών, λες: α, η Γαλλία θα έπαιξε πολύ σκληρά. Και έχει συμβεί ακριβώς το αντίθετο.
3: Ισχύει. Δεν προστάτευσε ούτε τους Γάλλους, άφησε το σκληρό παιχνίδι και χάλασε γενικώς τον αγώνα που είναι πάνω από τα πλαίσια αυτού που λέμε θέλουμε λίγο τη σκληράδα της Λατινικής Αμερικής στα Μουντιάλ. Γιατί ξέρετε, στα Μουντιάλ αυτό είναι το καλό.
0: Οι διαιτητές καθορίζουν τους αγώνες.
2: Παιδί μου, έδωσε πέναλτι.
0: Άκου τώρα.
2: Έδωσε πέναλτι.
3: Αλλά ζωπηρώνεται ξανά.
2: Και πήγαινε ο άλλος και έσκαβε το μέρος που βάζανε
0: πάλι. Σε μένα θα το πει.
3: Αμαν, φόρησε την αφάνα
2: τώρα. Το είδες αυτό.
3: Η Γαλλία κέρδισε την Παραγουάη. Πέναλτι με 1-0. Δεν είναι χθεσινά αυτά, θα πάμε και εκεί. Απλά απαντάω στην Πέτη. Το Μαρόκο πέρασε τον Καναδά. Εύκολα εδώ.
0: Το Μαρόκο είναι έκπληξη.
3: Είναι πολύ ανταγωνιστική ομάδα, δεν είναι έκπληξη.
0: Α,
3: ναι, okay. Είναι λογικό, το περιμέναμε δηλαδή.
0: Ωραία. Από αυτές που πέρασαν στις 8, υπάρχει κάποια έκπληξη?
3: Ναι, χθες έγιναν εκπλήξεις. Μία από αυτές είναι η Νορβηγία, που άφησε εκτός τη Βραζιλία.
0: Ο Χάλαντ, αυτός ο περίεργος ο τύπος.
3: Αυτός
1: γιατί είναι περίεργος, δεν έχω καταλάβει.
0: Είναι τρόπος που εκφράζεται και κινείται.
2: Κατάλαβες.
0: Το έχει γίνει viral λίγο στα social.
3: Κάνουν αυτό το κουπί σαν του Viking σε πανηγυρισμό και το παίρνει και η ομάδα μέσα και το κάνει στο τέλος. Ισχύει. Κέρδισαν με 2-1 τη Βραζιλία. Είναι έκπληξη το ότι η Νορβηγία προχωράει τόσο πολύ. Αλλά είναι τόσο κακή η Βραζιλία, παιδιά, που βλέπεις και τους παίκτες που αγωνίζονται και δεν έχει καμία σχέση με τις Βραζιλίες που έχουμε συνηθίσει κάποτε.
2: Σωστά.
3: Βέβαια, περάσαν 24
0: γιατί?
3: Χρόνια. Είναι πολύ περίεργο γιατί ενώ είναι πάνω από 200 εκατομμύρια πώς είναι και είναι πολύ ποδοσφαιρικό έθνος, έχει καμιά 20ετία και βάλε που οι φουρνιές τους δεν είναι τόσο καλές. Έχουν μέτριους παίκτες για τις δυνατότητες που μας είχαν δείξει. Χθες έγινε και άλλο ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Σας ενδιαφέρει, ντόκτορ, από άλλη πλευρά εσάς.
0: Ναι.
3: Κέρδισε η Αγγλία 3-2 το Μεξικό στο Αστέκας.
0: Μάλιστα.
3: Εκεί το γήπεδο είναι σε υψόμετρο και υπάρχει ένα τρομερό ρεκόρ το οποίο τρέχει το Μεξικό με ελάχιστες ήττες τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Γιατί το υψόμετρο δημιουργεί δυσκολία στους αντιπάλους των Μεξικανών.
0: Συνήθως εκεί αυτοί μασάνε κάτι φύλλα κόκκας για να αντέξουν το υψόμετρο.
3: Ναι, εντάξει, αυτό απαγορεύεται βέβαια από το παιχνίδι. Τα φύλλα.
0: Έλα, δεν το πιστεύω. Βέβαια, μασάνε φύλλα κόκκας. Η κόκκα είναι φυτό, είναι φύλλα. Και περνάει επεξεργασία για να γίνει το ναρκωτικό που παίρνουν. Για να αντέξουν το υψόμετρο, μασάνε φύλλα κόκκας. Εκεί λέμε, όχι. Εδώ, εκεί.
3: Πάντως, οι Άγγλοι πέρασαν και δεν θα μάθουμε ποτέ αν αυτό που κυκλοφόρησε ως φήμη ότι σκέφτεται η Αγγλία να χρησιμοποιήσει Viagra για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
0: Τι ακούμε σήμερα?
3: Χρησιμοποιήθηκε τελικώς και είναι και.
0: Από τα φύλλα κόκκα στη Viagra. Είδατε που σας πάμε. Χρησιμοποιήθηκε όντως το Viagra. Στον αφρό σας.
3: Λέγεται ότι έψαχναν τρόπους απίστευτους. Δεν ξέρουμε. Το χρησιμοποίησαν, πέρασαν. Σήμερα είπαμε μεγάλο μάτς. Στο μπάσκετ μεγάλη κατραπακιά. Χάσαμε για τους Πορτογάλους.
0: Ο Φορτούνης λέει ότι το Viagra, αυτό σκέφτηκα και εγώ. Πώς θα είναι, θα παίζουν με σηκωμένα τα κατάρτια. Και μου λέει ότι αν δεν υπάρχει. Αν πάρει το χάπι, αλλά δεν υπάρχει. Υπάρχει ερέθισμα, δεν σημαίνει ότι θα
3: σκεφτεί. Καλημέρα σας.
2: Και αν δεν υπάρχει, θα το βρει τώρα.
3: Και να βλώσετε. Καλημέρα.

0: Νέα προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις από τον τόπο μας για το τραπέζι σου. Ιδιωτική ετικέτα μασού της Mr. Grant και Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή. Γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν για πάντα και πάντα σε οικονομικές τιμές με μεγάλες προσφορές. Μασού της 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε σένα.
1: Δίπλα σε εσάς είμαστε κι εμείς. Θα φύγουμε όμως για λίγο. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Με κίνηση καιρό και λες και των καμένων ποιητών. Καλό παιδί, αλλά πρέπει να ξεκινάει το ποίημα σας.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
8: Ρυθμός 949.
9: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
3: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
9: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
11: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
3: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
12: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Άντε, προχώρα!
19: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
20: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
22: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Άντε, ξεκινάει το ματζάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
24: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
18: Άντε, ξεκινάει το ματζάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
24: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
18: Άντε, ξεκινάει
24: το ματζάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Διψάγια. Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
25: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
26: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της Rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: 10 χρόνια Σπόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
16: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
27: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
28: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
29: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Πάμε χρονό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στο κατάστημα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Στους δρόμους, τι γίνεται, ρε Φορτιούν?
30: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Θα σηκώσει τον δρόμο το πράκτορ και θα περάσει πάνω από το
31: λιάρισμα.
2: Ναι.
31: Στην Αττική Οδό, από τα Λιώσια μέχρι τη Λυκόβρηση, μη σου πω μέχρι το Μαρούσι, στο ποτάμι κλασικά ανεβαίνοντας για να βγει στην Αχαρνών, στην είσοδο της πόλης από το Χαϊδάρι ερχόμενος προς τα εδώ, από το ύψος της Θιβών μέχρι τα Κτέλ, έχει γνωστό μποτιλιάρισμα και ακόμη στην παραλιακή να στρώσει κατάσταση, εκεί πέρα στον Άλυμο μέχρι και τον Φλίσβο. Αυτά. Καλή υπομονή.
30: Ο καιρός
31: σήμερα. Παιδικό πάρτι. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.
2: Για πάμε όλα τα παιδάκια. Έλα, παλαμάκια. Παλαμάκια όλα τα παιδάκια. Όλα τα παιδάκια φοράνε καπελάκια σήμερα, γιατί έως και 34. 4 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία. Θα κρατάτε σφιχτά τα μπαλόνια σας, γιατί θα έχει και 5 μποφόρ. Δεν θα έχει σύννεφα, δεν θα έχει υγρασία, δεν θα φας τούρτα. Δεν θα φας τούρτα έτσι όπως κάνεις, φασαρία. Μη δαγκώνεις το αυτή, αγάπη μου, του παιδιού του αλλού. Παιδιά, οι γονείς εδώ που είναι να τα μαζέψουν, ε?
31: Οι γονείς έχουν πάρει ένα φορτηγό και πηγαίνουν τώρα.
3: Στη οι γονείς γράφουν ποίηματα τώρα. Καλό παιδί, αλλά θα ξεκινάει το ποίημα σας. Για να κερδίσετε τα 2 εισιτήρια, λοιπόν, τακτοπλοϊκά. 2-10-68-35-7-22 το τηλέφωνο που πρέπει να καλείτε.
7: Πάμε πρωινό. Άλλος για την πάπια μας. Κουακ.

0: με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Έτοιμη για τη Λέσχη?
1: Έτοιμη, φύγαμε!
2: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Ανοίξαμε τις πύλες και υποδεχόμαστε τον πρώτο ποιητή ποιήτρια. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, τι κάνεις, καλώς όρισες.
3: Καλώς σας βρήκα.
1: Για ξεκίνα ρε Κωνσταντίνε, για δώσ' το πείμα.
3: Θα το αφιερώσω σε μια φίλη μου που είναι πολύ καλό παιδί αλλά έχει κάποιες αδυναμίες.
1: Ωραία, για δώσ' το.
3: Λέγεται η Παρτόλα το πείμα.
1: Πώς, Παρτόλα?
4: Ωραία, ξεκινά.
1: Ωραία.
3: Καλό παιδί αλλά λατρεύει τα πουλιά. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα στο Αιγαίο, πήρε ολόκληρη χρονιά τον κάθε Αθηναίο. Τέτοια Παρτόλα δεν έχω ξαναματαδεί, αλήθεια σου το λέω. Τώρα που στην πρωτεύουσα σταμάτησε στο shopping, παίρνει τα πλοία της Golden Star και κάνεις island hopping. Πήρε όλο το πλήρωμα, πήρε όλο το στόλο. Τον πήρε και από μπροστά, τον πήρε και από τον. Λόκο, λόκο, λόκο, λόκο, λόκο, λόκο.
1: Δεν είσαι στα καλά σου.
0: Δεν είσαι στα καλά
3: σου. Ιούνιο πήρε μια κατοστάρα. Κάνει και ένα διάλειμμα. Νωρί παλιολιστάρα.
0: Εντάξει, δεν νομίζω δεν έχει συνέχεια.
1: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε μετά από αυτό άλλο. Έλα, αγάπη μου, πήρε τα Golden Star Fairies. Τα έχει τα πήρε όλα, ρε Κωνσταντίνε. Και έφυγε.
0: Κωνσταντίνε, το πήρες και από όλο, το πήρες και κόλλο, λόκο,
1: και πήρες και το στόλο. Το καλοκαίρι ξεκινά λοιπόν στο ρυθμό 949. Σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά, Κωνσταντίνε. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ακόμα ένας λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας. Κωνσταντίνε, έλα ρε Κωνσταντίνε. Πες μας άλλη μία την τελευταία στροφή.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πριν το λοκολόκο δηλαδή, εκεί που μπαίνει στην τελευταία στροφή.
3: Ναι. Συγγνώμη γιατί χτυπούσα το τηλέφωνο.
0: Όχι, να, εσύ κέρδισες, καλά, τους κάναμε τη θύραμβους. Κατάλαβες ότι κέρδισες.
3: Ναι, ναι, αλλά...
0: Για πες μας λίγο μία στροφή.
1: Θέλουμε την τελευταία στροφή με τη Λυσάρα. Πήγε στο Ιόνιο.
3: Πήρε όλο το πλήρωμα, πήρε όλο το στόλο, τον πήρε και από μπροστά, τον πήρε και από τον κολοκολοκό. Πήρε μια κατοστάρα. Κάνε και ένα διάλειμμα, μωρή παλιολιστάρα.
0: Απίστευτο.
1: Έλα, καταπληκτικό. Μπράβο, μπράβο, αγόρι.
0: Τα φιλιά μα.
3: Ευχαριστώ, είχατε παρεμβολέ.
0: Άντε, γεια, γεια.
1: Παγωτό, αντιλιακό και πάμε πρωινό.
2: Ρυθμός 949.

0: Cosmos 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιουπί, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω, πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
5: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά

0: παντού για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22 41 02 3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
5: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
0: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22 410 28 446.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22 41 0 62 087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
9: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
8: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5+1 δώρο, μόνο 3,82.
9: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
8: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
9: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
8: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
9: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
8: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
11: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικατή στο παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: ρυθμός. Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ.

Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

0: μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν εδώ, ρυθμός 945.
1: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο, Καναδά

0: Και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
4: www.k9security.gr.
3: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάρι από το Σίμπα.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
12: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads. All made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
4: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
5: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτυροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του Ομίλου Πετρόπουλου.
6: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το...

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
1: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
2: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά,

0: μαγειρική και πειράματα.
1: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
2: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Waves and beats, back to back. Cocktails and hits, again and again. Nor Club.
5: Nor Club.
4: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club. Where the waves meet the beats.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
9: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
11: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
12: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
13: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
14: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
15: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
16: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
17: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
18: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
20: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
21: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα.
0: Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέμα.
0: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο

0: 22410 86 119.
1: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετία. Το Κλεόν Γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: διαθέσιμο σε 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο Matches Meat and Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat and Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα. Που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης, όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι.

0: μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.
4: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
5: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
6: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
5: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
6: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
5: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
6: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
5: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
9: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
9: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
10: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
9: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
10: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1-1 δώρο.
9: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
10: Μαγιονέζα Χάινς, top down, 400 ml, 1-1 δώρο.
9: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
10: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
12: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
13: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
14: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
15: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 00 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241 00 91 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246 0 70 619.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: 10 στη σειρά. Παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να

0: σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.
1: Καλά σοβαρολογείς. Μόνο ρυθμό, τίποτε άλλο. Έλα σε παρακαλώ.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
1: Rodion τι?
2: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Γιούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω, πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
5: Ναι, ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
6: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241 072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
7: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
8: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
11: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
10: Και... τουμπανό!
11: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
10: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
11: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
10: Αυστραλίας

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
4: Στο Casa Encari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
6: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
5: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
6: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
5: Πύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
5: Κρέμα γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
6: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
5: Και γαρίδες άγριες Giant, 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Encari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Casa Encari και μόνο για επαγγελματίες.
4: Casa Encari Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

Δεν βλέπω να'ρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ρυθμός 10 στη σειρά, παίζουν εδώ χωρίς καμία διακοπή.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Ντέλι προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Είναι ιταλική.
3: Μάμα μία.
2: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto... Και είναι ντιβίνο.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
5: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
6: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας, από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό, Απολώνιο, από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
7: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
8: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
7: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
8: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
7: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
8: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
7: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη.

0: η άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίω δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρίσταλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του Ομίλου Πετρόπουλου.
5: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάρι από το ΣΥΠΑ.
5: Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
7: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
8: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
9: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
10: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
11: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
12: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
13: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
14: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 22460-70-619.
19: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας.

0: Ρόδοσκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
6: Παιδότοπος.
5: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
6: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
5: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών.
5: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
6: Μα πού είναι όλα αυτά?
5: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
6: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
5: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
7: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
10: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
9: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
10: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
9: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
10: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
9: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
10: www.k9security.gr.
9: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads. All made with love and fire. You came to Greece. Eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Είναι ιταλική.
1: Μάμα μία!
0: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
6: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: Αριστοτέλης Παντελίτης, λοιπόν, και είχα κάποτε μια αγάπη. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Επιτέλους.
0: Μπαμ και Κράχτο. Λοιπόν, άκου τώρα. Επειδή οι εκπομπές οι ψυχαγωγικές έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχω ψωμάκι να σου δώσω από αυτού. Αλλά.
1: Τι θα κάνουμε
0: τα social media κάνουν δουλίτσα. Διότι ενημερώθηκε από την αδερφή μου, διότι δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Ότι η Super Kiki, για εσάς που δεν ξέρετε, είναι μια influencer πολύ γνωστή τέλος πάντων.
1: Τι κάρα, ναι.
0: Τι έκανε.
1: Φιλαράκι, τι έκανε.
0: Ήθελε να κάνει ένα μασάζ διπλό, να πάρει με το αγόρι της, ρε παιδί μου.
1: Με το πιο. Μην βγάλουμε κανένα αποκλειστικό που δεν υπάρχει.
0: Μα το λέει από μόνη της.
1: Α, ναι.
0: Ναι, καλά, ανέβαζε και λέει με το. Είμαστε δύο άτομα και φτάμε το αγόρι μου να κάνουμε ένα μασάζ διπλό.
1: Okay.
0: Πήραμε, λέει, συνήθως παίρνουμε, λέει, μια εταιρεία συγκεκριμένη και δεν είχε. Έψαξα εγώ στο ίντερνετ, πάτησα μασάζ διπλό και μου ήρθανε κάτι άλλο.
1: Με happy ending.
0: Που δεν το περίμενα. Ούτε καν έτοιμο. Πώς το λένε, κρεβάτι δεν είχα. Αφού λέει, έχετε εσείς κρεβάτι.
1: Διατίθεται και στο χώρο σου.
0: Λέει, ντράπηκα, λέει, τόσο πολύ. Έβλεπα το TikTok τη σήμερα και γελούσα μόνη μου, πραγματικά. Είναι αυτό, παιδιά, προσέξτε λίγο τι παραγγέλνεις. Είναι αυτό, άλλο τι βλέπεις, τι παραγγέλνεις και άλλο τι σου έρχεται.
1: Σου έρχεται πάντα, κανόνας. Εγώ, φίλο, ο οποίος νόμιζε, έχουμε πάει Σουηδία με φίλο μου και νόμιζε ότι έκλεισε μασάζ με happy ending. Έλα όμως που δεν υπήρχε happy ending εκεί πέρα, στο συγκεκριμένο μασατζίδικο. Οπότε σε κάποια φάση πηγαίνουμε εκεί πέρα και να προσπαθεί ότι πας να γυρνάει σαν γκρέπα γύρω-γύρω-γύρω, σαν διάκος και άλλη κακομοιρά γυναίκα να τον βάζει, να του βάζει η αντίσταση. Και σε κάποια φάση ακούω κατέγκουμα χιδά και βλέπω ότι πάει να προσπαθεί να γυρίσει και την άλλη να φωνάζει I quit, I quit, παρετούμε.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και με λίγα λόγια γιορτάζουμε πολλές επιτυχίες. 10 ολόκληρα χρόνια παιδιά. Σπότα Will κλείνει. Τα γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Όπως αρμόζει.
0: Δεν είναι απλά γενέθλια, παιδιά. Είναι 10 χρόνια αξιοπιστίας, καινοτομία στην αγορά και μίσθωση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα.
1: Και επειδή αυτά τα 10 χρόνια ξέρετε πια καλά τις δυσκολίες στην αγορά αυτοκινήτου, το άγχος έγκρισης δανείου π.χ. την ανασφάλεια για να καλυφθεί όλο αυτό το ποσό, η Σπότα Will είναι δίπλα σου και κάνει τη διαδικασία πιο απλή και πιο συμφέρουσα. Γιορτάζει και σου προσφέρει έως και 2.600 ευρώ για έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να αποκτήσεις πιο εύκολα και οικονομικά το αυτοκίνητο που θέλεις.
0: Γιατί άμα θες να κάνεις τώρα τις διακοπές σου, παιδιά, πρέπει να έχεις και ένα μεταφορικό. Μπράβο. Τι καλύτερο από ένα σωστό αυτοκίνητο.
1: Μπείτε λοιπόν στο spotawheel.gr, επισκεφτείτε την έκθεση Spotawheel στην Παλίνη, λεωφόρο ΣΠΑ των 17ο χιλιόμετρο και αγοράζετε το νέο σας αυτοκίνητο χωρίς το άγχος δανείου. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις έως και 30% έκπτωση σε premium leasing.
0: Λοιπόν, θέλω να ετοιμαστείτε, γιατί ξέρετε ότι ο ρυθμός είναι δίπλα σας, ξέρετε ότι σας στέλνει σε νησάρα εκτός από την Τίνο. Έχουμε τώρα τη Σαντορίνη.
1: Ουλαλά.
0: Και πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού, τον αγαπημένο νησιώτικο τραγούδι σας.
1: Ακριβώς. Στείλτε μας λοιπόν στο 6937-949-949 την τραγουδάρα που σας εκφράζει στα νησιώτικα. Αυτή που θυμάστε από το τελευταίο πανηγύρι που πήγατε.
0: Αυτή που θα βγείτε έξω να μας την τραγουδήσετε.
1: Αυτή που θα βγείτε να τραγουδήσετε, μπράβο. Και εδώ είμαστε εμείς να σας πάρουμε για να βγείτε στον αέρα να τραγουδήσετε και να κερδίσετε.
2: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

0: Εμείς οι δυο σαν ένα, λοιπόν. Μιχάλη Σατζηγιάννη στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε τα λάνια σου. Και εννοείται. Σήμερα θέλω να σας ευστήσω την προσοχή, διότι εκτός από διαγωνισμάρες.
1: Τι άλλο έχουμε?
0: Κάποιος από εσάς θα διεκδικήσει και φαγητό. Και μπανάκι.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Με την οικογένεια.
1: Γιατί, παιδιά, μπορεί ο Τζίτζικας να σκάει τώρα κατά καλό καιρό. Ξέρετε όμως ποιος δεν έχει λόγο να σκάει? Εσείς. Γιατί στα Max τώρα θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται για τις εκκρεμίσεις σας στην παραλία. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστες και όλα τα συναφή με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μίσκας, λοιπόν, καλοκαίρι στα Max και online στο maxtours.gr.
0: Πάμε στο πρώτο break για σήμερα. Επανερχόμαστε με πολλά και ωραία, τα οποία και θα συζητήσουμε και θα παίξουμε.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
5: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
6: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
7: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
8: Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά, να στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
0: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
9: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
12: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες?
13: Πες ρυθμό 949.
10: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
14: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς. Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
9: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
11: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, Ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή. Μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
0: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 1, 2, 3.

0: Περάστε, για περάστε, αλάνια μου γλυκά. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 6 του Ιούλη. Επιστρέψαμε. Αλέξη Μαρκάου, Άννα Ζιρδέλη. Εδώ είμαστε τα αλάνια σου. Να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 8.
1: Με τα καλύτερα μηνύματα δικά σας που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε soundist.gr κατά του ρυθμού 949 για να μας ακούτε και online.
0: Και εκεί μέσα μπαίνετε και διαβάζετε τα πάντα για όλους τους διαγωνισμούς που τρέχουν στο ρυθμό. Και φυσικά θέλω να σας πω ότι το έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός κολλητή και εσύ είναι εδώ, σε περιμένει και σας στέλνουμε Σαντορίνη για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου 11 με 14 Σεπτέμβρη. Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν πάει ξεροσφύρι.
1: Αλλά
0: έχει και ακτοπλοϊκά, παιδιά. Σου κάνουμε δώρο και τα ακτοπλοϊκά ειστήρια της Golden Star Ferries. Γιατί η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 του Ιούλη στο Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Φαλίδου. Πρέπει να μας στείλεις στο αγαπημένο σου νησιώτικο.
1: Τόσο απλά. Και εμείς φυσικά σε παίρνουμε τηλέφωνο, βγαίνει στο αέρα και μας το τραγουδάς και κερδίζει συμμετοχή.
0: Εσύ αν μπορούσες να παίξεις το διαγωνισμό, ποιο νησιώτικο θα έλεγες?
1: Το Ντάρι Ντάρι, ναι.
0: Ντάρι Ντάρι,
1: ναι. Ναι, ναι, γιατί βαριέμαι να σκέφτομαι. Ποιο θα έλεγα? Έλα να πάμε στο νησί, μάλλον σου εγώ και εσύ. Πολύ παπαγαλιάτη. Πολύ, πολύ τετριμένο εσύ.
0: Άρες, μάρες, κουκουνάρες.
1: Ωραίο αυτό, επίκαιρο.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα

0: Λοιπόν, λοιπόν, και η καντάδα του ήταν μαζί μας εδώ στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Σαν αυτές τις καντάδες που θα απολαύσει μεγαλώνοντας η φίλη μας η Μαρία, που μας ακούει μαζί με τη θεία της την Κατερίνα και τα αδέρφια της, το Γιάννη και το Χρήστο.
1: Καλώς τους, καλώς.
0: Η μικρή Λιλιπούτη, η φίλη είναι μαζεμένη. Καθώς και ο Ηρόδοτος, αγαπημένος φίλος.
1: Ναι, καλώς και τον Ηρόδοτο
0: και
1: όλων μας, όλων μας.
0: Λοιπόν,
1: και πάμε να ακούσουμε κανένα νησιώτικο.
0: Ναι, για να δούμε ποιος θα διεκδικήσει συμμετοχή για Σαντορίνη. Ετοιμός.
1: Ετοιμότατος.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι μαζί μας?
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία.
4: Είμαι η Μαρίνα.
0: Γεια σου, βρε Μαρίνα. Λοιπόν, μας έστειλες ότι θέλεις να τραγουδήσεις την Εδιώτισσα, σωστά?
4: Σωστά. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα σου αφήσω λίγο χαλάκι, πάρε το χρόνο σου και ξεκίνα.
4: Ωραία.
1: Το πήρες?
4: Πάμε, ναι.
1: Για να δούμε.
0: Έλα, πάμε.
4: Λοιπόν, από τον Αέτο μέχρι τους Μήλους, ρώτησα πολλούς γνωστούς και φίλους αν σε είδαν να με περιμένεις. Μα κάνεις δεν ήξερε που μένεις. Εδιώτισσα είσαι μια αρχόντισσα.
0: Πάμε.

0: τη Μαρίνα μου. Πολύ και όλη την εισαγωγή. Μπράβο. Ξέρεις τι διεκδικείς?
1: Ναι, ένα ταξίδι στα Σαντορίνη.
0: Έχεις ξαναπάει?
1: Ποτέ.
2: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά, στο ευχόμαστε.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία, να ξέρεις, θα σου έρθει κλείνοντας ένα μήνυμα από το σταθμό μας με αγάπη. Και διεκδικείς λοιπόν με την παρέα σου 11 με 14 Σεπτεμβρίου στο Villa Angelica, μια πολυτελή βίλα που μπορείς να φιλοξενήσεις ως και 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και εκτοπλοϊκά από Golden Star Ferries. Εντάξει, δεν σας στέλνουμε έτσι εκεί.
1: Μια χαρά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
2: Και
0: γεια σου.
2: Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι τα βραβεία Ελληνικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον ίδιο τον Στέλιο Χατζιωάννου είναι γεγονός. Τρεις νικητές θα μοιραστούν.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο

0: πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977. Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Στο Μάτσις Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό. Μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό

0: φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
4: Είναι ιταλική.
5: Μάμα μία!
4: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.

0: Και έτσι μαγικά κερδίζεις φυσικά δώρα.
1: C-Jets, παιδιά. Δύο εισιτήρια πήγαινε έλα στον αγαπημένο σας προορισμό. Γιατί όταν θες καλοκαίρι, θες σίγουρα C-Jets. Όπου θέλεις γρήγορα, παιδιά. Πού θέλεις. Παγκοσμίως μιλάμε για το μεγαλύτερο στόλο. 50 προορισμών στο όλο τον Αιγαίο, ε.
0: Ναι, ναι, είναι αλήθεια, παιδιά. Οπότε περιμένουμε τηλέφωνό σας. Ο πρώτος σήμερα που θα πάρει στο 210-68-35-722 θα παίξει μαζί μας.
1: Φύγαμε όμως και ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη αυτή την ώρα. Είπες στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες.

0: επιδράσεις.
1: Η Βιεθά μου λοιπόν και είπε στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για να παίξουμε.
2: Φύγαμε.
1: Are you ready?
2: I am ready.
3: Πού είμαι? Πού είμαι? Πού είμαι?
1: Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Είμαι η Γιώτα. Γεια σας, Αλάνια.
1: Γιώτα, χαμήλω στο ραδιόφωνο γιατί κάνουμε αντίλαλο. Δεν ακούγεται τίποτα και θα μας ακούσει μόνο από το τηλέφωνο.
4: Εντάξει, εντάξει. Μάλλον έχω άγχος, ξέρεις, για να ακούσω.
2: Και θα ακούς την πλήγη.
1: Πω, μας κατέστρεψες.
2: Τι ωραίο τούνελ. Τώρα κάτι έγινε. Ας τα λέμε.
1: Για πες τι γίνεται με τη ζωή σου.
2: Θα τα καλύψω τη φωνάρα σου.
1: Να μας είπε η Γιώτα.
4: Πολύ ζέστη, γενικώ τι να πω.
2: Δεν υπάρχει.
4: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σήμερα πήρα τηλέφωνο, γιορτάζει και ο άντρας μου, έχει γενέθλια.
1: Να τον χαίρεσαι καλά.
4: Και λέω μήπως κερδίσω για εκείνον. Να είστε καλά.
1: Αυτά είναι.
2: Πες
1: τον Μπασταξίδη, λοιπόν.
4: Ναι, ναι.
1: Τα ονόματά μας τα ξέρεις?
4: Εννοείται.
1: Δεν εννοείται τίποτα.
4: Άννα Ζιδέλη, Αλέξης Μαρκάτος.
1: Μαρκάζος, είναι άλλα τα
2: χαλάσουμε. Άννα Ζιδέλη,
4: ναι, ναι, ναι.
1: Καλέ τα μικρά, δεν θέλουμε τα επίθετα. Λοιπόν,
2: εντάξει, τα ξέρει τα μικρά.
4: Περνάει.
1: Γιώτα, πάμε να ακούσεις τρεις ήχους, ένα περιβάλλον, μία απάντηση. Βρες τη σε παρακαλώ.
4: Εύκολο, παιδιά, ε.
1: Ένα έχω εδώ, δεν έχω άλλο. Ό,τι κάτσει τώρα. Πάμε.
4: Εντάξει, λοιπόν.
1: Όλα αυτά σε ένα μέρος.
4: Φτάνει.
1: Τι είπε?
2: Τι?
4: Τι φτάνει.
2: Θα μπορούσε, αλλά όχι.
1: Εντάξει, δεν μπορούσα να το δώσω.
4: Όχι,
1: το.
4: Γιατί, συστάνει, με το, αφού είναι κουδούνες από γελάδια, από εγωπρόβατα.
2: Είναι πολύ κοντά, αλλά κάτι άλλο που θα έλεγες αντί για φτάνει, συνώνυμο.
1: Ξέρεις τα ονόματά μας τώρα και σου δίνει τέτοιο. Έλα, ήταν και στο Star σειρά. Εντάξει, ήταν παιχνίδι.
4: Φτάνει.
2: Ναι.
4: Όχι, δεν είναι ζωολογικός κήπος, γιατί πάνε οι βοσκοί εκεί να βοσκήσουν τα πρόβατα.
1: Ωραία, Γιώτα, σου λέω, ήταν το Star, είχε σειρά εκεί πέρα. Πήγαινε ο κόσμος σαν reality και μου λέει ζωολογικό κήπο.
2: Δεν πειράζει, προσπαθήσαμε.
4: Η σειρά, ο βοσκότοπος.
2: Παραλίγο, αλλά όχι. Να είσαι καλά, ωστόσο.
1: Φιλιά πολλά, τα λέμε στις 7.
2: Ξαναπάραμα θες, αν σ' αρέσει η Μπαρμπαλάμπρο.

0: Πάνος και όμως λοιπόν και ξέρεις πολλούς. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ξέρουμε πάντα τους καλύτερους.
1: Και όχι μόνο παιδιά, γιατί αν ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, τότε μάλλον ήρθε η ώρα να κάνετε το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα, στην Αττική, σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, το μόνο που αρκεί για να καλύψετε παραπάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσετε από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει φυσικά βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας, είναι μια επίσκεψη στο www.delta360.gr ή ένα τηλεφωνάκι στο 2 10 32 20 360.
0: Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες. Και έρχονται παιδιά στην παρέα μας και ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Δέσποινα Βανδύ. Τώρα όμως, να το αυτό το δίδυμο. Έσκασε μύτης, τέλειος Ρόκος Άκης Ρούβας. Όσο έχω σένα, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: ξανά λοιπόν και Κωνσταντίνος Αργυρός στην παρέα μας. Είναι και η Άννα και η Γεωργία που λέει καλησπέρα. Άννα και Αλέξη, καλή εβδομάδα να έχετε. Αλλά νιώμα ακόμα την ηλόπιτα περιμένουμε. Ακόμα,
1: καλά,
0: ακόμα.
1: Εντάξει,
0: η Αργυρό είναι εδώ, μας έδωσε και την απάντηση και γελάει. Έλα, βρε Αργυρό.
1: Βγες τώρα να την πεις να κερδίσεις και κανένα δώρο. Τι, μόνο από εκεί για να γελάς.
0: Λοιπόν, παιδιά, πολύ αυστηρό είστε, κύριε Αλέξη.
1: Α, ακόμη κύριο με λέει, εντάξει. Έχεις την αμέσως την προσοχή μου. Αποκλείεται. Δεν με έχουν ξαναπεί κύριο ποτέ. Θα με λένε δύο καιρό σε μια εβδομάδα. Πάει πολύ. Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε ότι η Σπότα Γουίλ έχει γενέθλια.
0: Και
1: 10 ολόκληρα χρόνια.
0: 10 χρόνια στρογγυλά, στρογγυλά.
1: Στρογγυλότατα λοστρόγγυλα.
0: Και πώς τα γιορτάζει?
1: Με φυσικά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχει έκθεση Σπότα Γουίλ στην Παλίνη, παιδιά. Λεωφόρο Σπάτων 17 χιλιόμετρο. Και εκεί πέρα μπορεί να μισθώσει premium αυτοκίνητο με έως και 30% έκπτωση. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις και φυσικά μην ξεχάσετε ότι αυτό ισχύει για εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Οπότε τώρα είναι ευκαιρία να πάρεις το καινούργιο σου αμάξι κόψο χρονιά. Μην παρά να το πάρεις το χέρι και να τρέχεις από τους Flintstones.
0: Λοιπόν, φύγαμε να πάρουμε μια γεύση από τα παπάκια.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν θα πάρουμε γεύση από τα παπάκια. Θα πάμε ένα γρήγορο break και να γυρίσουμε γρήγορα γρήγορα, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να σας πούμε και άλλους διαγωνισμούς που τρέχουν. Και πολλές επιτυχίες. Έτοιμος.
1: Ετοιμότατος.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της λέσχης φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
2: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
15: Καλό.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
16: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
15: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
17: Άντε, ξεκινάει το ματζάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
18: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
17: Άντε, ξεκινάει το ματζάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
18: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
17: Άντε, ξεκινάει
19: το ματζάκι! Διψά για μπάλα με ένα συν ένα! Διψά για και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
20: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
21: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
20: Αυτό είναι σχετικό.
21: Με τι?
20: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
22: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
23: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
24: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
25: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
26: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
27: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Λέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8.41 λεπτά και μετά τις 6. Δευτέρα, 6 του Ιούλη, παιδιά.
1: Τώρα είναι η ευκαιρία σας λοιπόν να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας για να γίνουμε μια ωραία απογευματινή παρέα στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Και αν θέλετε να απολαύσετε υπέροχο σούσι και να κερδίσετε μια δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ από Guagamama, γιατί το Guagamama Food is Life και θα καταλάβεις από το νέο μενού του καλοκαιριού. Το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας παρουσιάζει ένα νέο μενού γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σε ταξιδέψουν. Από τα νέα Οσίζουσι.
1: Ναι.
0: Καλά το είπα.
1: Οσίζουσι.
0: Με μια νέα πρόταση. Οσίζουσι, όχι, καλά, ναι, το είπα. Ναι. Το είπα. Ναι. Με έμπνευση από το παραδοσιακό ιαπωνικό present sushi και το απολαυστικό coconut curry udon. Ωραία, παιδιά, αυτά θέλω να τα δοκιμάσω τα τελευταία. Δεν τα έχω διαβάσει.
1: Άλλο πράγμα, παιδιά.
0: Δεν τα έχω δοκιμάσει.
1: Και να σου πω και να στείλουνε.
0: Τι θέλεις, για πες.
1: Μάμα, πάμε Guagamama.
0: Μάμα, πάμε Guagamama. Για να διεκδικήσετε λοιπόν δωρεπιταγή αξία 50 ευρώ, να πάτε σε όποιο κατάστημα Guagamama γουστάρετε, επιθυμείτε και θέλετε, γιατί αν θέλεις ακόμα περισσότερους λόγους να πας. Να σου θυμίσω ότι αποκλειστικά στο Wagamama, στο Μοναστηράκι, συνεχίζεται το All You Can Eat Sushi από 15,90 και τα κάτσου, τα curry days με το αγαπημένο curry στα 9,90. Είναι αυτό το κατσουκάρι που θα βρείτε που λατρεύει ο Αλέξης ο Μαρκάζος μας.
1: Με τα αγαπημένα μου, τα αγαπημένα μου. Αυτό ότι που βλέπεις Άννα μου χτίστηκε με κατσουκάρι.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Τέλεια, καλά κάνεις.
0: Έφυγα για λογαριασμό σωστό.
1: Όπως είμαστε.

0: Αγαπημένη και απόλυτη Αναβίση και Αιγαίος, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι έχουν αλλάξει λίγο τα πλάνα. Τα πλάνα.
1: Δηλαδή.
0: Τι πήγα να πω του Μαζονάκη, αλλάξαν τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου. Αλλά θέλω να σου πω για πρώτα σιγά μου, ρε παιδί μου, στις εξέδρες στην Ισία Ολλανδία. Στον αγώνα λοιπόν ανάμεσα στην Ισία και στην Ολλανδία, ένα ζευγάρι έζησε τη δική του ξεχωριστή στιγμή στις εξέδρες. Με τη γυναίκα να κάνει πρώτα σιγά μου αυτή τη φορά στον σύντροφό τη. Γιατί ρε κορίτσια, ένα πράγμα μας έχει μείνει δηλαδή.
1: Και
0: εκεί να το χαλάσουμε. Ρε κορίτσια. Όπως φάνηκε, όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Καθώς εκείνος απάντησε θετικά, αυτό του έλειπε, φαντάζεσαι, να περμούτζα. Χαρίζοντας μια διαφορετική εικόνα μέσα στην ποδοσφαιρική βραδιά. Ολλανδία επικράτησε 3-1. Δεν με απασχολεί καθόλου εμένα το Μουντιάλ, καθόλου το ποδόσφαιρο.
1: Εμένα
0: με απασχόλησε αυτό. Δηλαδή, και τι του πήρε μονόπετρο, του πήρε Βέρα. Τι ακριβώς έχεις κάνει, κοπέλα μου.
1: Εντάξει, άμα του πήρε, μπράβο της. Ποιος θα της πάρει αυτός μετά, βέβαια, για αυτό το μονόπετρο.
0: Δεν φαντάζομαι τίποτα.
1: Από κορώνα κοντρώνα στο κεφάλι του. Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά, μπράβο. Μονόπετρο τώρα και υπογλώσσα για μετά.
0: Να το. Να, περίμενε. Η Μαρία Μαράκη ξέρει τι λέει, έτσι. Καλησπέρα, αγάπες. Αυτές που κάνουν πρόταση είναι παντελώς απελπισμένες.
1: Μπράβο, Μαρία Μαράκη. Μια πάρα πολύ αντικειμενική οδηγία.
0: Ήταν πολύ ωραίο αυτό.
1: Ένα επιστημονικότατο κοινωνιολογικό πόρισμα.
0: Να σημειωθεί, παρακαλώ, στα πρακτικά.
1: Να περάσει στα πρακτικά. Όπως να σημειωθεί στα πρακτικά ότι υπάρχουν και σχολές Δέλτα Αττικής, σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, όπου εκεί πέρα δεν υπάρχει πρόταση στην οποία θα πείτε όχι. Γιατί θα μπείτε στο www.delta360.gr ή θα πάρετε τηλέφωνο στο 210-32-2360 για του λόγου του αληθές.
0: Λοιπόν. Break και επανερχόμαστε για την τρίτη ώρα. Καλή. Πώς πέρασε σήμερα ο χρόνος μαζί σου.
1: Όπως είμαστε. Είδες όταν παίρνεις καλά, Άννα μου. Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
2: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
3: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
4: Και μετά ξύπνησες.
2: Ναι.
5: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: 10 χρόνια σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το πρίνουμ αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα πρίνιουμ οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε πρίνιουμ σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο AKP5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα.
13: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
14: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter.
4: Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076. Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας

0: σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το σύμπαν.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
5: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
4: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
5: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
4: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
5: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
4: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Είναι ιταλική.
7: Μάμα μία!
6: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto... Και είναι divino.
8: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
9: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
8: Και... τουμπανό!
9: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
8: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
10: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
8: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
13: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
12: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
13: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
12: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
13: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
12: Τηλέφωνο 697 77 46 094. Με συνέπεια και εμπιστοσύνη. Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
7: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast.

0: Όνειρο θα είναι ξανά λοιπόν και Θοδωρής Φέρης στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα.
1: Να ακούσουμε και μια αποτυχία. Για να δούμε.
0: Για να δούμε ποιος θα διεκδικήσει υπέροχα διπλά εισιτήρια για όποιο νησί του Αιγαίου θέλετε από Sea Jets. Φτάνει να βρει αυτό που δεν βρήκε στις 6 ώρα.
1: Ακριβώς.
0: Ετοιμός. Are you ready?
1: Ετοιμότατος.
0: Πήγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Είμαι η Στεφανία.
0: Γεια σου Στεφανία. Από πού μας καλείς εσύ? Είμαστε καλά.
1: Καλά, μας θυμάσαι, εσύ πες μας.
3: Καλά είμαι, πριν λίγο σχόλασα.
1: Άντε, με ένα πόνο. Τι δουλειά?
3: Και σας ακούω. Δουλεύω σε ένα αρχιτεκτονικό γραμματεία.
1: Α, ωραία, μια χαρούλα.
0: Χτίζεται τώρα, χτίζεται.
1: Όλη Αθήνα.
3: Κάτι κάνουμε.
1: Κάτι γίνει, κουκάκι μεριά να υποθέσω, έτσι. Του Airbnb το πανηγύρι.
3: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν. Είσαι έτοιμη, πιάσε κόκκινο.
1: Για να βάλουμε τους ήχους. Να περάσουν οι ήχοι.
0: Τρεις ήχοι, ένα περιβάλλον, πάμε. Το βρήκες?
1: Τι ήταν αυτό, πού τα ακούς?
3: Φάρμα στο χωριό.
1: Μπράβο.
0: Και ας μην είναι και στο χωριό, αλλά πώς θα τη βρεις.
1: Πόλη, τι μας νοιάζει.
0: Πού θα τη βρεις τη φάρμα, αγάπη μου, πού θα τη βρεις. Λοιπόν, Στεφανία, διακοπούλης θα πας.
3: Φεύγω.
0: Φεύγεις.
1: Όπως είσαι.
0: Σίτζετ σου στέλνει όπου, σε όποιον εσύ δες του Αιγαίου, το έχεις.
3: Είστε υπέροχοι.
0: Λοιπόν, άκου Στεφανία μου. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες σίγουρα Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις και γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Αμοργό, για παράδειγμα, με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά. Γρήγορα! Ταξιδεύεις λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως, με 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Δηλαδή σε 50 και λέω με 50. Μόλις 50 δεν τους έχεις
1: μαζί.
0: Πού θα πας?
3: Θα πάω στα Κουφονίσια.
0: Αλίμονο, αυτά τα Κουφονίσια, παιδιά. Έχει παραγίνει το κακό με τα Κουφονίσια.
3: Δεν έχω ξαναπάει, ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα σου.
1: Ναι, ήταν η ώρα σου.
0: Άντε. Θα σου έρθει μήνυμα τώρα από το ρυθμό με αγάπη. Μπαίνει συμπληρώνει στοιχεία σου, εντάξει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου.
3: Αλεξάνδρα, φιλιά, καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σου, Στεφανία. Γεια σου. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με πεγκυζίνα τώρα.

0: Ζέστα Γιώργο Μαζονάκη, σε έχω κάνει Θεό. Live version εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Για να πες μου λίγο, Αλάνη μου, το Σαββατοκύριακο τι έκανες.
1: Τι έκανα, γύρισμα σε κάτι πανηγύρια για γνωστή εταιρεία μπύρας.
0: Ναι.
1: Και την επόμενη μέρα συνερχόμουν από το γύρισμα σε πανηγύρι για γνωστή εταιρεία μπύρας. Ξαπλωμένος εδώ γύρω από τα κλίματα μέχρι να τροφήσω τα πόδια μου. Χάλια μαύρη
0: Ελίνα. Τα κατάφερες δηλαδή?
1: Δεν ξέρω. Από ό,τι μου είπανε.
0: Πήγες ρε παιδί μου σε πανηγύρι με κλαρίνα.
1: Με το όνειρό μου.
0: Με κριτικά. Με τι.
1: Έχω πάει και σε κριτικά, πήγα και σε κλαρίνα. Γενικά σε όσα πανηγύρια δεν έχω πάει.
0: Ποιο είναι το πιο δυνατό πανηγύρι που έχεις πάει?
1: Το πιο δυνατό πανηγύρι που έχω πάει, το μεταπτυχιακό μου στην Αγγλία. Δεν σταμάτησαν τα νταούλια να ηχούνε. Από το σπίτι μου ακούω τα κλαρίνα. Δεν καταλαβαίνεις. Μια βόλτα από τις αιστείες μου και θα καταλάβεις γιατί μιλάμε. Εκεί πέρα έβρισκε η κοπέλα και ο Σόιμπλε. Για να κάνεις έξι έπαιρνες τα σανσέ. Και μετά ό,τι έβρισκε στον δρόμο σου. Και όποια και όποιον έβρισκε στον δρόμο σου. Δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Δεν ξεχάσω ποτέ που είχε έρθει η μάνα μου επίσκεψη και με βλέπει ξάπλα στο κρεβάτι σε hangover εμένα. Και κάνει. Είναι προφανές, λέω. Όχι, έπιασε μια στη δίωξη. Το παιδί έχει κατάθλιψη, του λείπει ο ήλιος. Πάει στο φαρμακείο, συνεννοείται σαν τη Μαρούσκα με τη Μαρκορά. Αγγλικά η μία, ελληνικά η άλλη με τη φαρμακοποιό. Και αρχίζει και με μπουκώνει και είχα βιταμίνες D. Όχι, αλλά κάποιο μου λέει τι εννοείς. Λέω θηρουίδι, πώς το παίρνω. Και εκεί που λέω χειρότερο δεν γίνεται, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο χειρότερος των εστιών με κάτι τζίβες για μαλλιά.
0: Ναι.
1: Και όπως ήταν, είχε ένα χιάκι στο χέρι και όπως άκουγε τη μουσική, κουνάει και το κεφάλι του, πέρα δόθε. Σαν αυτές τις πατάτες ποτίζαμε μικρά και γέρανε ράστα. Και να τον ακολουθούμε και εγώ με τους γονείς μου αντανακλαστικά έτσι σκέφτες πίσω. Και όπως είναι, αρχίζει κάθε κάτω, ότι πας τώρα ο χειρότερος των εστιών, δεν καταλαβαίνεις. Τον έβλεπες και αλλάζει πεζοδρόμιο. Δεν άφηνες το παιδί σου εκτείνω χιλιόμετρου. Και αρχίζει και τρώει το κατεψυγμένο παστίσιο της μάνας μου. Με τα χέρια και κάνει τώρα αυτό Σύριος μεγαλωμένο. Αγγλία. Δεν ήξερα καν πέφτει σειρά στο χάρτη. Ευχαριστώ πολύ που ταΐζε τους μετανάστες. Κάνει η μάνα μου τι καλό παιδί. Το καλό παιδί παίζει ένα χιόπλο πάνω του. Τη λέω, μάνα, δεν μην το ακουμπάς αυτό, δεν ξέρεις τι μην το είναι. Μην είσαι ένα καλό παιδί, άμεσα να το διαφθείρεις. Αυτά βίωσα στη Σάρι Φράγκλια.
0: Ωραία, καλά, ωραίες ιστορίες.
1: Έχω και άλλες άπειρες.
0: Δεν θέλω τώρα.
1: Είπα την πιο family friendly που μπορούσα να πω.
0: Πιο family friendly. Από τα Max δεν υπάρχουν, παιδιά. Διότι στα Max Stores και online, maxstores.gr, μπορεί να βρει ό,τι χρειάζεται για τις καλοκαιρινές σου διακοπές.
1: Από καρέκλες, ομπρέλες, ξαπλώστες, ό,τι γουστάρετε τέλος πάντων και όλα μαζί σε ένα ψυγείο πήγα να πω.
0: Σε ένα ψυγείο μαζί.
1: Σε ένα ψυγείο, ναι, περιορέξιος, στο maxstores.gr. Φέτος δεν σκάς, καλοκαίρι στα Max.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, όπου και αν πας εδώ καταλήγεις στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, τα καλύτερα. Εμείς σε λίγο θα σε δροσίσουμε. Τώρα όμως ήρθαμε να σε ενημερώσουμε για leasing προγράμματα.
1: Και όχι όποιο και όποιο, μιλάμε για το απόλυτο leasing πρόγραμμα. Δεν είναι πλέον το δίλημα ποιο αυτοκίνητο θα πάρεις, αλλά ποιο πρόγραμμα ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σου. Και εδώ είναι που έρχεται η Spotawheel και προσφέρει μάλιστα διαφορετικά προγράμματα leasing, ώστε να βρεις αυτό ακριβώς που ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο ζωής αλλά και τον budget σου.
0: Πάμε λοιπόν, για πες μου ένα.
1: Έστω ότι βρίσκεσαι σε μια περίοδο αλλαγών, ωραία, και δεν ξέρεις τι θες να κάνεις ένα χρόνο. Το πρόγραμμα Leasing Freedom σου προσφέρει την ευελιξία που θέλεις. Χωρίς προκαταβολή και με τη δυνατότητα να αλλάξεις όχημα ή να διακόψεις το συμβόλαιό σου όταν θελήσεις.
0: Ωραία, αν δεν θες ρε παιδί μου αυτό τώρα και θες κάτι άλλο, δεν το γουστάρεις αυτό
1: τότε
0: το πρόγραμμα.
1: Τότε το Smart πρόγραμμα με διάρκεια 24 μήνες συνδυάζει χαμηλότερη μήνυα δόση με μια λογική χρονική δέσμευση.
0: Λοιπόν, και για οικογενείες. Οι οικογενειάρχες.
1: Που πιάνουμε όλοι το φάσμα.
0: Λοιπόν, και για οικογένειες, ρε παιδί μου, που έχουν πιο σταθερές ανάγκες και θέλουν και πιο μακροχρόνιο προγραμματισμό.
1: Να πάρουν τότε, ρε παιδί μου, το Saver πρόγραμμα με διάρκεια 48 μηνών, που είναι η πιο συμφέρουσα μακράν επιλογή. Για όλα αυτά, δεν έχετε παρά να περάσετε μια βόλτα από το spotawheel.gr, να βρείτε το πρόγραμμα leasing που ταιριάζει τη δικιά σας φάση ζωή και καλή απόλαυση.
0: Λοιπόν, θα περάσουμε λίγο μια βόλτα από τα παπάκια. Να
1: πάμε
0: δούμε τι έκαναν σήμερα. Βασίλης Φουρτούνης,
1: Αθηνά Φαλίδου
0: και Μπέτη Μαγκύρα
1: σε νέες περιπέτειες.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Δεν θα χρειαζόμαστε ούτε κλιματιστικό, αλλά ούτε ανεμιστήρα. Παίρνεις δύο πλαστικά μπουκάλια, τα γεμίζεις 3/4 νερό, τα βάζεις στην κατάψυξη και μετά τα αποθετείς κάπου ψηλά.
4: Τι άλλο θα βρει για να μην ανάβει ο άνθρωπος air conditioning. Άκουτε.
3: Πάει από κάτω ένα πιατάκι, γιατί αυτό υγροποιείται, ξέρεις, και να μην μαζεύεις και υγρασία και αυτά. Ο αέρας που έρχεται σε επαφή με το μπουκάλι χάνει τη θερμότητά του και δροσίζεται. Ο κρύος αέρας είναι βαρύτερος. Κατεβαίνει προς τα κάτω. Ο θερμός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω. Και έτσι δροσίζεσαι.
4: Τι λες εσύ, Φορτούνη, σοβαρά. Εγώ για να με πιάσει το μπουκάλι από την κατάψυξη πρέπει να βάλω ένα από κάθε μασχάλι από κάτω, δύο στο σβέρκο και δύο πίσω από τα γόνατα.
3: Πραγματικά. Και το πιάτο που θα είναι, κάτω από σένα.
4: Το πιάτο, ξέρεις που θα το βάλω το πιάτο. Έλα τώρα, άσε με ησυχή.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέο τραγούδι. Χρήστος Μενιδιάτης.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Αρχίζει!
4: Τελεινότητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πήγε στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδε μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
7: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
8: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
9: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
11: Green.
10: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Οπα, τι κάνεις εκεί?
16: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
21: Εδώ είμαστε, Αλάνια μου. Επιστρέψαμε 43 λεπτά και μετά τις 7. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8.
22: Τα δικά σου, Αλάνια, με τις δικές σου μηνυματάρες να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά και τούτη εδώ την εκπομπή στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω ο ρυθμός 949.
21: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το καλοκαίρι.
22: Επιτέλους, είναι
21: έχει
22: εδώ.
21: Μπει για τα καλά. Μας καλεί. Και εμείς και εσείς και όλοι θέλουμε να πάμε εκεί. Και στο πιο δροσερό μέρος της πόλης, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει σήμερα ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για Water Fun Water Park.
22: Μπράβο.
21: Τι θέλεις να στείλουν στο Viber σκέψου μέχρι να τελειώσω εγώ την αναφορά.
22: Πλάτσα πλούτσα.
21: Πλάτσα πλούτσα.
22: Πλάτσα
21: πλούτσα.
22: Μπράβο. Μα έχει κάνει πλούτσα. Όχι, αλλά όλοι σκορπιζούν
21: τα πλούτσα.
22: Πλάτσα πλούτσα στο 6937-949-949.
21: Μόλις 20 λεπτά το κέντρο της Αθήνας, παιδιά, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού σας περιμένει η απόλυτη δροσιά. Φορέστε το μαγιό και ελάτε για τελείωτο παιχνίδι στις νεροτσουλήθρες, βουτιές στις πισίνες και απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις υπέροχες ομπρέλες. Μπορείτε να μπείτε στο www.gr waterfun, τι είπα παιδί μου, www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα. Και τώρα για να διεκδικήσετε, τι είπα Αλέξη ότι θέλει?
22: Πλάτσα πλούτσα, παιδιά, στο Viber, στο 6937-949-949.
21: Για να δούμε ποιος θα γίνει και πλάτσα και πλούτσα.
22: Θα το μάθουμε πολύ πολύ σύντομα.
21: Θα έρθει τώρα στην παρέα μας η Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό. Για δυναμώστε.

0: Στέλλα, καλή λοιπόν και υπεύθυνοι είμαστε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και τα λάνια σου.
1: Ήρθε η ώρα, παιδιά, λοιπόν, να σας πω ότι σε περίπτωση που αμφιταλαντεύεστε για τα επαγγελματικά σας, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γιατί έρχονται σχολές Δέλτα, παιδιά, με υποκαταστήματα παντού, σε όλη μα όλη την Αττική, με ένα ισχυρό δίκτυο, με 8.000 εργαζόμενες εταιρείες και φυσικά γραφείς της διαδρομίας που σας στηρίζει και είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα σας. Κλείστε μια ξενάγηση σε μια από τις σχολές της περιοχής σας, σε Σταδίου, Περιστέρια, για Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, ή μπορείτε να περάσετε μια βόλτα για του λόγου του αληθές, αν βαριέστε με τη ζέστη, στο www.delta360.gr ή να πάρετε ένα τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360.
0: Λοιπόν, μωράκι, όμορφο. Ήρθε η ώρα να μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας δευτεριάτικο για να δώσουμε σκυτάλι στον κορίτσαρο σου στο γενίτσαρο.
1: Έλα, Ντάντζελο, στην παρέτηση του 1949.
0: Γεια σου, Ιαννάκη.
1: Καλώς
0: με το κόκκινο κραγιονάκι και το σκιά μπλουζάκι.
1: Εμείς αναχωρούμε. Έρχεται μετά την Έλληνα φυσικά ένας και μοναδικός, πάντα αριθμικός, πάντα μελωδικός, Νίκος Χαλούσης.
0: Έλα, Νικόλα, έλα. Μέριασε.
1: Νικόλα, πάρ' τα όλα.
0: Λοιπόν, και ανανεώνουμε ραντεβουδάκι για αύριο Τρίτη.
1: Φυσικά, η μέρα του προφήτη, που αλλού 5 ώρα dance στην παρέα του ρυθμού 949.
0: Μέχρι τότε, πολλά
1: φιλιά.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Ακόμα ένα ζευγάρι προημιτελικού έγινε γνωστό στο παγκόσμιο κύπελο. Η Νορβηγία ξεπέρασε το εμπόδιο της Βραζιλίας. Επικράτησε με 2-1 χάρη σε ακόμα 2 τέρματα του Χάλαντ και άφησε εκτός συνέχεια στη Σελεσάου, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Το εισιτήριό της τσέκαρε και η Αγγλία, η οποία δεν επηρεάστηκε ούτε από το υψόμετρο στο Αζτέκα, ούτε από το γεγονός ότι έπαιζε για πάνω από μία ώρα με παίκτη λιγότερο και με αγωνιστές τους Μπέλιγχαμ και Κέιν επικράτησε με 3-1 κόντρα στο Μεξικό. Απόψε στις 10, Πορτογαλία-Ισπανία στο ντέρμπι της Ιβηρικής. Στο μπάσκετ, για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, η εθνική μας ομάδα βρέθηκε μακριά από τον καλό της εαυτό και γνώρισε ήττα σοκ από την Πορτογαλία με 71-56, μπλέκοντας έτσι σε περιπέτειες όσον αφορά στην πρόκριση.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
4: Πρατήρια καυσίμων Έκο, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Έκο με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένα.

0: Πληρώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Στο Cas & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
3: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Κρέμα Γάλακτος Άρλα Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
3: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
2: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cas & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cas & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cas & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Είναι ιταλική.
5: Μάμα μία!
4: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου. Κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία!
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
5: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
6: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο

0: και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Γιουπί, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
4: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
5: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
6: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
6: Γιαούρτι φάγε, τοτάλ, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
7: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
6: Μανιτάρια κομμένα λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
7: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
6: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
7: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 40, 44 μεζού. Πότζ 21 30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι

10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Οι αγάπες σαν κρυστάλλα και κόβουν. Αυτά δεν είναι μες στο πρόγραμμα τώρα.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
1: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
0: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
1: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
0: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
1: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
0: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
1: 82
0: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club. Where the waves meet the beats.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 803.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
7: Πρατήρια καυσίμων Έκο, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Έκο με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
8: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
9: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
8: Και... τουμπανό!
9: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
8: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
10: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
8: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
11: Στο Matches Meat and Delicatessen. Η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουμπάκια.

Μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Ντέλι προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

έτσι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: αμέσως τώρα.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: μας μη μιλάμε πια.
1: Χρόνια μας πολλά.
2: Ρυθμός 945. Όλες οι ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα παίζουν εδώ.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ο ρυθμός είναι τρέλα, ρυθμούλη.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.

Ξυπνάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.